Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Εμένη δειλή φοβισμένη.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκηνή.

και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στα Νολιώσια, όταν οδηγός αστικού λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στη Μισετία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ερυθρέος Σταυρός. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρι και Δρυμώνας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του ορμού, την άρση του αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο Ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του ορμού, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ υπήρξαν αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ, στο νησί Κέσμ, στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με την Ιρανική Κρατική Τηλεόραση, που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στα στενά του ορμού. Η κυβέρνηση της Ινδίας εξέφρασε χθες την έντονη διαμαρτυρία της για την τρίτη αμερικανική επίθεση σε διάστημα λίγων ημερών εναντίον τάνκερ με Ινδούς ναυτικούς στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, με απολογισμό τρεις νεκρούς, καταγγέλλοντας τις ενέργειες αυτές ως αδικαιολόγητες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε πως επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις επιθέσεις. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων έλαβε την ευθύνη για τρεις πυραυλικές επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα, υποστηρίζοντας πως επιχειρούσαν να εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο, αψηφώντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, όπως ανακοίνωσαν χθες οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φερετσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Για το δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Για τον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικράτησαν τις Παραγουάης με σκορ 4-1. Τον τίτλο του πρωταθλητή στην Basket League διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον 5ο τελικό. Αμφίβολη είναι για τους πράσινους η συμμετοχή των Σλούκα και Όσμαν.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Νέβια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους, η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, η Μελίνα Σαμαραγδέλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε αυτό το υπέροχο πρωινό του Σαββάτου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια πολύ ωραία σαββατιάτικη παρέα. Μεγάλες αλήθειες σήμερα. Έτσι πρέπει να είναι ο τίτλος σημερινής εκπομπής.
0: Δεν λες που έπεσε λίγο θερμοκρασία και ανασάναμε. Το γύρισε και σε Βοριαδάκι.
1: Η πρώτη μεγάλη αλήθεια.
0: Μέχρι 28 βαθμούς, υπέροχα. Πάρα πολύ ωραίος ο καιρός.
1: Εντάξει, και είχε τη σχετική, εν πάση περιπτώσει, είχε και δροσιά ακριβώς, αλλά δεν είχε
0: μια χαρά ήταν χθες, παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή άνοιξε τις μπαλκονόπορτες και σε έπαιρνε το ρεύμα.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι.
0: Μια χαρά ήταν, τέλεια.
1: Οπότε ανοίξαμε χθες μπαλκόνι,
0: Πλάκα. Όλα τα τέντα που λένε, όλα.
1: Κουνούπι.
0: Δεν έχει, τα έπαιρνε και τα σήκωνε. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Όχι, μια χαρά, εντάξει.
1: Το καραβάκι φεύγει, δες εδώ.
0: Δεν θα φύγουνε. Φεύγει ο κόσμος. Να σου πω, είναι 13 Ιουνίου.
1: Τελειώσαν οι Πανελλήνες, τελειώσαν.
0: Πάντα σχολεία.
1: Τέλος.
0: Φεύγουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες με τα εγγόνια. Τους τα φορτώνουν και φεύγουνε.
1: Και αδειάζει και η Αθήνα.
0: Σιγά σιγά.
1: Να κινηθούμε με μια σχετική άνεση.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Είναι τόσο πολύ, Γιώργο, εδώ πέρα δεν υπάρχει σωτήρια πια. Καμία. Και εννοείται, καλά, τα νεύρα είναι τα μόνα που δεν φεύγουν. Μένουν.
1: Είμαστε υποχρεωτικά εκνευρισμένοι.
0: Πολύ ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. Να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Κάτι ζημιές είχαμε χθες, γιατί έριξε αρκετό νερό σε πολλές περιοχές της χώρας. Είχαμε στα Φάρσαλα και στην Κοζάνη πολλές μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις. Διακοπές ρεύματος στην Εύβοια, πτώσεις δέντρων κτλ. Αλλά όχι πολύ πολύ μεγάλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, για 13 Ιουνίου, για να έχει τώρα τέτοια κακοκαιρία 13 Ιουνίου, καταλαβαίνουμε ότι ο καιρός έχει αλλάξει και η κλιματική κρίση είναι παρούσα. Λοιπόν, πρώτη μεγάλη αποκάλυψη. Γιατί δεν έχει κόσμο στις καντίνες. Ψόφια και σήμερα, έτσι. Είδες.
0: Ναι, μόνο οι υπάλληλοι ήτανε. Κάποια ώρα, άλλη ώρα πάνε, δεν μπορεί, δεν εξηγείται αυτό.
1: Ωραία. Πότε άλλαξε όλο αυτό, κύριε Γιάννη?
0: Πότε άλλαξε?
1: Γιατί έχω την απάντηση, ρώτησα.
0: Το Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Από τότε που εφαρμόστηκε, αυστηροποιήθηκαν τα μέτρα για την κατανάλωση αλκοόλ. Και γίνανε πιο εντατικοί ελέγχοι της τροχέας. Γι' αυτό δεν πάνε σε
0: καλά. Ο δεν γίνεται αν έχει φάει βρώμικο, αν έχει πιει.
1: Ναι, γιατί για να πάει να φάσει έξω βρώμικο πρέπει να έχει πιει νωρίτερα. Για να στανιάρει, που λέμε.
0: Ναι.
1: Οπότε από τότε που ξεκίνησαν οι τροχονομικοί έλεγχοι, μου είπε αυτού στην καντίνα σήμερα.
0: Αυτό.
1: Είναι ρε φίλε, από τότε μας έκοψε τη δουλειά.
0: Φαντάσου τι τρώμε. Φαντάσου. Αυτά εντωμεταξύ τα κόψαν και από τα κηλικία στα σχολεία.
1: Πάλι.
0: Και αυτά τα βρώμικα. Τέρμα τα βρώμικα τα κηλικία.
1: Ούτε γαλοπούλα, ούτε γαλοπούλα.
0: Όχι. Σου λέει μόνο ταχύνη. Λιναρόσπορο.
1: Μπάρες.
0: Μπάρες. Αριάννη.
1: Αριάννη. Το άλλο. Κεφίρ.
0: Κεφίρ.
1: Βάλε μια μπάρα και ένα κεφίρ.
0: Να βουλώσουν τουαλέτες στα σχολεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με όλα αυτά. Τι άλλα. Σήμερα έχουμε και τελικό στο μπάσκετ. Τελευταίο παιχνιδάκι. 5-6 ώρα το απόγευμα.
1: Βεβαίως.
0: Όποιος το πάρει, παίρνει το πρώτη κούπα.
1: Ναι. Ας το πάρει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε.
0: Ναι, παιδί μου, δικαιωματικά.
1: Άμα παίξει κάτι.
0: Ναι, κάποιος πρέπει να το πάρει, δηλαδή.
1: Ναι. Συγχαρητήρια στην ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που πήρε το τέταρτο.
0: Βέβαια, ευρωπαϊκό.
1: Βεβαίως. Ναι, πολύ ωραία. Δυνατή ομάδα και συγχαρητήρια. Και τι άλλο θέλω να σου πω. Και τώρα ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Προφανώς, έτσι. Αλέξη Τσίπρα.
0: Άλλαξε πάλι.
1: Ξανά, αφού μου λέει δωρεάν τα εισιτήρια στα λεωφορεία. Για στάσου λίγο.
0: Άιρε τώρα, ρε.
1: Βγήκε ο Ανδρουλάκης, λέει μέχρι 24.
0: Περίμενε.
1: Μπάμε ο Τσίπρας, όλοι.
0: Εδώ το θέμα. Καλά, μέχρι να πάμε σε εκλογές θα ακούσει από υποσχέσεις ό,τι μπορεί να φανταστείς. Όλοι θα υποσχεθούν κάτι. Όλοι. Και όλοι φυσικά θα σου πούνε ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά μας.
1: 200 εκατομμύρια έτσι.
0: Όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει λοιπόν πρώτος ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Ωραία. Κύριε Σταματίου, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη για το. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να είναι δωρεάν. Πρόσεξε, γιατί έχει διαφοροποιήσει η πρόταση του καθενός. Ο Ανδρουλάκης λέει δωρεάν, αλλά μέχρι 24 ετών. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένη η πρότασή του.
1: Σωστά.
2: Γι' αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Δεν μας αφορά.
0: Αυτό δεν σε αφορά.
1: Δεν με αφορά, όχι.
0: Παρότι γεγονός ότι μένεις Αθήνα.
1: Ναι.
0: Σε πιάνει η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το ένα κριτήριο σε πιάνει. Το άλλο δεν σε πιάνει.
1: πιάνει
0: το άλλο με τα πόδια. Έρχεται ο Τσίπρας όμως.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι ακόμα πιο large. Ναι, παιδί μου, γιατί όταν έρχεσαι, και όταν έρχεσαι μετά από αυτό που το έχει πει πρώτη φορά, θα πρέπει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να πει το ίδιο. Ο Τσίπρας λοιπόν λέει και αυτός Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά για όλους.
1: Για όλους.
0: Όχι 24 ετών, 23, 22, όλοι.
1: Εκτός από τους τουρίστες.
0: Τουρίστες εκτός, ξέρουν.
1: Θα πληρώνουν.
0: Οι τουρίστες εκεί, ό,τι χάνουμε από εμάς θα το πληρώνουν αυτοί.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για άκου τον.
3: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό. Είναι σχεδόν το 1/4 των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Κατάλαβες, παιδί μου. Στη ζωή το θέμα είναι να είσαι λίγο large. Εντάξει, τι είναι τώρα 200 εκατομμύρια. Σιγά το πράγμα.
1: Περιμένουμε την απάντηση του Πρωθυπουργού, έτσι. Δωρεάν λεωφορεία, δωρεάν καράβια, δωρεάν αεροπλάνα.
0: Εννοείται. Όλα αυτά.
1: Προστολογημένο. Ναι. Ένα δις.
0: Και βγαίνει ο Κυρανάκης,
1: ναι,
0: και απαντάει στον Ανδρουλάκη, αλλά ουσιαστικά τα σκάγια παίρνουν και τον Τσίπρα τώρα. Γιατί την αρχική πρόταση την είχε κάνει ο Ανδρουλάκης, γι' αυτό και το απαντάει.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και το λογαριασμό. Απάντησε με λιόλιου.
1: Βέβαια με λιόλιου.

0: Από τις δύο προτάσεις ποια επιλέγεις εσύ?
1: Εννοείται του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Διότι πάντα τα κριτήρια μου είναι προσωπικά.
0: Συγγνώμη, είναι και αυτό που ισχύει τώρα, του Μητσοτάκη δηλαδή,
1: ναι,
0: που είναι 50% σε σένα.
1: Στους πολυτεχνούς.
0: Που είσαι πολυτεχνός.
1: Βεβαίως.
0: Στους φοιτητές.
1: Ναι, σε κάποιες ομάδες, εν πάση περιπτώσει.
0: Και ότι έχουμε και το πιο χαμηλό ειστήριο, 1,20 που είναι.
1: Πανευρωπαϊκά.
0: Πανευρωπαϊκά. Από τις τρεις, ποια διαλέγεις?
1: Του Τσίπρα. δεν έχω αμφιβολίες μέσα μου, το έχω λυμμένο αυτό. Αλλά ξέρεις τι, είναι υποχρεωτικό πλέον να. Θα είναι μάλλον υποχρεωτικό να κυκλοφορούν και οι πολιτικοί μετά μέσα. Γιατί αρχίζει και παίρνει ο ένας το δίπλωμα του άλλου, δεν έχεις δει.
0: Σοπάρε που παίρνουν τα διπλώματα, δεν ασχολείσαι.
1: Τι δεν να μην ασχολούμαι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά που λες.
1: Του λέει, σου έχω πάρει τρεις φορές το δίπλωμα, ο άλλος του λέει, τι μου πήρες το δίπλωμα, εσένα στο πήραν το δίπλωμα και κάτι τέτοιες κουβέντες τώρα.
0: Ναι.
1: Για τα διπλώματα. Έτσι δεν είναι, καλά δεν έχω καταλάβει.
0: Κάτσε να τα ακούσουμε πώς το είπε ο Μητσοτάκης, γιατί και εδώ είχαμε ένα μπιφ με τον Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης για τα διπλώματα οδήγησης.
2: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
0: Το κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Το μεταξύ ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει αντίπαλο, έτσι, κανονικά τον Τσίπρα. Δηλαδή, τι κάνει νιά στα κεραμίδια είναι η ιστορία.
1: Και μόνο αυτό που λες σημαίνει πάρα πολλά. Αλήθεια τώρα, πέρα από την
0: πραγματικά. Πέρα. Και βέβαια εννοείται ότι απάντησε ο Τσίπρας για τα διπλώματα.
3: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια.
0: Εντάξει, καλά θα πάει αυτό.
1: Μπαίνει και το θέμα των πατινιών στην κουβέντα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Έχουμε εδώ. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει, έτσι. Δηλαδή, άμα έχουν αρχίσει σε αυτό το επίπεδο την αντιπαράθεση με διπλώματα, εισιτήρια και ούτω καθεξής. Εν τω μεταξύ, προχθές με σταματάνε για έλεγχο.
1: Ναι.
0: Έλεγχο. Δίπλωμα. Τροχέα. Και το παίρνει.
1: Αλήθεια τώρα, λες ή πλάκα?
0: Ναι, ναι, το πήρε κανονικά.
1: Εσένα?
0: Εμένα.
1: Γιατί
0: εγώ τι είμαι?
1: Γιατί?
0: Το με πήρε, είχα πιει. Σήμερα το πρωί που έρχομαι εδώ με ξανασταματάνε. Μου ζητάνε ξανά δίπλωμα. Λέω, πάτε καλά, ρε. Πόσα διπλώματα νομίζετε ότι έχω? Είστε με τα καλά σας.
1: Δεν σας το έδωσα προχθές, ρε.
0: Δεν σας το έδωσα προχθές.
1: Μας δουλεύετε τώρα. Ξέρεις γιατί σε σταματήσανε? Γιατί βάλανε και σε μετρήσαν στο εντυμόμετρο.
0: Ναι.
1: Στο εντυμόμετρο τι έβγαλες?
0: Τι να βγάλω?
1: Τι να βγάλεις, ρε Γιάννη?
0: Τι να βγάλω? Και αλκοτές να μου κάνουν έτσι και κουνηθεί η βελόνα, θα του κάνω μήνυση. Μέχρι γάλα να πιω, μέχρι εκεί δηλαδή, δεν πίνουμε τίποτα πια.
1: Άστο.
0: Δηλαδή δεν έχω.
1: Αυτό μπορείς να μου τα θυμίζεις αυτά. Αυτά μπορείς να μου τα θυμίζεις, γιατί με εκνευρίζουνε.
0: Ναι, θα σου βάλω ένα κύριο όμως, ο οποίος είναι και παλιός και σοφός και έχει επιλέξει και θυμάται και έχει μνημονικό. Κύριος ηλικιωμένος, ο οποίος παίρνει θέση για όλα αυτά που συζητάμε και θα συζητήσουμε και στην επόμενη ώρα της εκπομπής.
1: Για ρίξε.
4: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσανε παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν. Με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81.
1: Ναι.
4: Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Εδώ... Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
4: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
1: μπουζούκια θα πω εγώ.
4: Τα πάντα.
0: Το κατάλαβες. Ο καθένας είναι και οι αναμνήσεις του. Σου λέει πότε πέρασα καλά, πότε πήρα λεφτά, πότε έφτιαξα σπίτι, πότε πρίκησα την κόρη μου.
1: Την πάντρεψα.
0: Πότε πήγα στα μπουζούκια.
1: Πήρα αυτοκίνητο.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος.
1: Είχε μία δόση αλήθειας αυτό που είπε.
0: Τεράστια δόση αλήθειας.
1: Τις χρυσές εποχές, έτσι.
0: Εσύ, ας πούμε, ως η επόμενη γενιά. Στα εγγόνια σου, αυτό που θα έχεις να λες, εγώ επί Μητσοτάκη πέρασα πάρα πολύ καλά.

0: Βέβαια.
1: Πήρα το α επίδομα, το β επίδομα, το 3 επίδομα, το 4 επίδομα. Και αν δεν τα είχα αυτά.
0: Γιάννη μου, εγώ είμαι ρεαλιστής. Τι άλλο θα κοιτάξω?
1: Αυτό,
0: τι μπαίνει, τι βγαίνει.
1: Αυτό,
0: τι μπαίνει, τι βγαίνει.
1: Κάθε γενιά έχει τα δικά της.
0: Ναι, τώρα. Τα μεγάλα και τα τρανάσα για τους άλλους.
1: Απλά εσύ είχες την τύχη να είσαι ανάμεσα σε δύο γενιές ηγετών, όπου ένας με τον έναν πήρε το σπίτι και το εξοχικό.
0: Σωστά, βεβαίως.
1: Έκανες τα παιδάκια σου.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Και με τον άλλον τα συντήρησες αυτά.
0: Έτσι.
1: Δεν θα τα αυγατήσεις, αλλά τουλάχιστον κατάφερες να τα συντηρήσεις.
0: Και τώρα για να μην τα ξοδεύω στα λεωφορεία, ελάς.
1: Ναι.
0: Άμα δώσουν κάτι ακόμα εκεί, θα πάμε.
1: Εδώ μεταξύ, τώρα που λέγαμε για λεωφορεία.
0: Τώρα να σου πω κάτι πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Αυτό λίγο ως πολύ είναι η νοοτροπία αρκετών ψηφοφόρων, έτσι. Οι οποίοι κοιτάνε τι τους συμφέρει στην πραγματικότητα για να ψηφίσουν. Ούτε ιδεολογίες, ούτε κόμματα, ούτε παραδόσεις, ούτε τίποτα.
1: Εάν βγει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και πει δίνω μισή 13η σύνταξη τα Χριστούγεννα, τι θα πούνε αυτοί? Α, γιατί δίνεις μισή? Εννοείται θα την πάρουν οι άνθρωποι. Γιατί εκεί που δεν είχαν τίποτα και τους την κόψανε με τα μνημόνια, τώρα είναι να πάρουν και κάτι.
0: Εντάξει,
1: εννοείται θα πανηγυρίζουν, θα κάνουν.
0: Το λες γιατί είχε αρχίσει αυτή η συζήτηση.
1: Εντάξει, ναι, είναι ένα από τα μέτρα που ακούγεται.
0: Ναι.
1: Πάντως πρέπει να σου πω, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ενώ το μετρό το χρησιμοποιώ, δεν χρησιμοποιώ, γιατί με βολεύει πάρα πολύ σε κάποιες μετακινήσεις, δεν είχα χρησιμοποιήσει καθόλου για πάρα πολλά χρόνια τα λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Στο δε τρόλι πρέπει να έχω να μπω από όταν πήγαινα φροντιστήριο. Και χρειάστηκε στην αρχή της εβδομάδας να πάω κάπου για να αφήσω το αυτοκίνητο και μετά να βρω ταξί. Γινόταν ο κακός χαμός, δεν υπήρχε ταξί. Απ' έξω όμως από εκεί υπήρχε στάση λεωφορείου. Μπαίνω λοιπόν στα Google και τα λοιπά να δω τη διαδρομή και μου βγάζει ότι αυτή η συγκεκριμένη γραμμή σε πάει μέχρι Γυμναστική Ακαδημία και από εκεί παίρνεις ένα άλλο και σε 2-3 στάσεις κατεβαίνεις. Λοιπόν, κάθομαι και λέω θα πάρω το λεωφορείο. Και μπαίνω μέσα, έρχεται το λεωφορείο. Το οποίο είναι αυτό το καινούριο, το ηλεκτρικό.
0: Πάπα.
1: Παθαίνω το πρώτο σοκ γιατί μπαίνω και είναι ένα κουκλί. Καινούριο, ατρακάριστο, μύριζε καινούριο, πώς να σου πω, με air condition, όπου μπαίνεις μέσα και με το κινητό έχει το μηχάνημα και πας, τάκ, χτυπάς το κινητό πάνω, παίρνεις το εισιτήριό σου, ούτε να ψάχνεις τα περίπτερα δεξιά-αριστερά, τίποτα. Κάθεσαι κύριος, σε πάει. Αλλάζεις τη γραμμή, παίρνεις την άλλη γραμμή. Ξανά ίδιο λεωφορείο ηλεκτρικό καινούριο. Ξανά η ίδια διαδικασία με το εισιτήριο που έχεις χτυπήσει στην αρχή. Είναι για μια μισή ώρα περίπου.
0: Ναι,
1: μπορείς να κάνεις
0: μια μισή, 90 λεπτά.
1: Σε 20 λεπτά από Καρέα πάνω από Κατεχάκι για να κατέβω πρώτο νεκροταφείο. Ούτε 20 λεπτά, μπορεί και λιγότερο.
0: Άρα είσαι ικανοποιημένος.
1: Παιδί μου,
0: με το έργο της κυβέρνησης. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι έργο της κυβέρνησης. Κάποιος θα έπρεπε να το κάνει αυτό έτσι κι αλλιώς. Και γιατί το λέω? Γιατί πραγματικά το πιστεύω ότι αν είχαμε λεωφορεία παντού σε όλη την Αθήνα, και δεν σου λέω να είναι όλα αυτά τα τεράστια, να είναι και τα μικρότερα, ειδικά για το κέντρο της Αθήνας, δεν χρειάζεται να πάρει κανείς το αυτοκίνητό του. Μα κανείς, κανένας. Δεν θα έχεις κανένα λόγο.
0: Και εδώ έρχεται και σου κουμπώνει τι, ο Αλέξης.
1: Ναι.
0: Όλοι δωρεάν. Με αυτά τα υπερσύγχρονα λεωφορεία.
1: Αν πέρανε και τα 5 εκατομμύρια, ναι, αυτά τα ηλεκτρικά μετά θα γινόταν καπνός.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα μια και το πες, να πούμε και στους φίλους ταξιτζίδες που έχουν βάλει τα κινητά τους εφαρμογές και τα αυτοκίνητά τους εφαρμογές, αυτές που κυκλοφορούν και κλείνεις ταξί μέσα από εφαρμογή, ότι το κόλπο ότι όλοι για να δηλώσουν συμμετοχή και να έρθουν να σε πάρουν χρειάζεται να πατήσεις το priority για να δώσεις και ένα 2 ευρώ παραπάνω, το έχουμε καταλάβει οι πολίτες, έτσι. Δηλαδή πλέον δεν βρίσκεις ταξί αν πατήσεις απλά σε αυτές τις εφαρμογές, ναι. Κάλεσε ταξί. Πρέπει να πατήσεις priority για να έρθει. Γιατί έχουν πλακώσει τουρίστες. Η δουλειά είναι στο 100% για τους φίλους ταξιτζίδες. Και για να σου κάνουν την τιμή να σε πάρουν πλέον, πρέπει να πατήσεις priority. Δηλαδή να δώσεις και ένα έξτρα 2 ευρώ. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει ότι συμβαίνει. Παιδιά...
1: Σου είχε το τύπο όμως από πριν. Δηλαδή, αν ήθελες να δώσεις ένα
0: μπουρμπουάρ,
1: σου είχε την επιλογή και να βάλεις ένα ποσό. 1 ευρώ, 2 ευρώ, ό,τι ήθελε ο καθένας.
0: Αυτό είναι θέμα επιλογής σου όμως.
1: Ναι,
0: το άλλο είναι υποχρεωτικό.
1: Τώρα στο βάλε υποχρεωτικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εξυπνάδες.
0: Εξυπνάδες σημεία των καιρών. Ήρθαν οι τουρίστες το χειμώνα που θα έχει αναδουλειά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τάκης, καλημέρα, κοκκίνησε ξανά η Ευρώπη και πάλι από τον Πόλο. To be continued tonight, λέει. Ακούς?
1: Ναι.
0: Θα το πάρουν και στο μπάσκετ, λέει ο Τάκης. Η Αλίνα, καλημέρα. Έτσι κι αλλιώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς δωρεάν δεν είναι και σήμερα. ξέρετε πώς να πληρώνουν. Εννοεί για την λαθρεπιβίβαση. Τώρα δεν έχει άδικο η Αλίνα. Ξανά ο Τάκης επανέρχεται. Αφού βρήκε τρόπο να πληρώνει βίλα στο Σύνιο 500 ευρώ το μήνα, δεν θα βρίσκει 250 ψωρομύρια για τζάμπα συγκοινωνίες. Αναρωτιέται και αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Μ' αρέσει που λέει δωρεάν από εμάς. Λες και μοιράζει δικά του φράγκα. Γιάννης, καλημέρα από τον bypass του Ευόσμου. Βασικά ερωτήματα. Αν κατέβαινα σε δεσίο στη Θεσσαλονίκη, πληρώνει εισιτήριο? Ο Έλληνας που ζει μόνιμα στη Δανία θα θεωρείται τουρίστας ή θα θεωρείται γηγενής? Και αν είναι από την Έδεσα, τι θα γίνει? Βασικά ερωτήματα, αδέλφια. Καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα μας. Δώσαμε. Γιάννης, τρίχες. Αυτός δανείστηκε, λέει, από την κόρη του, λέει, την εποχή της κρίσης. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε και άλλα πολλά. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα, ειδικά με τη Μέση Ανατολή, όλο το βράδυ.
0: Βεβαίως.
1: Θα τα δούμε αναλυτικά. Να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε.
0: Ωραία.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής.
10: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται και να βλέπει τα πράγματα από μια απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.
3: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στα Νολιώσια. Τον οδηγός λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στον Ερυθρό Σταυρό. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το Ισχυρομπουρινί που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βορειοεύβοια στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του ορμού, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν σήμερα ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του ορμούς, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε 4 μαθήματα ειδικότητας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματά σας για την ιστορία και την κόντρα, την πολιτική για τα λεωφορεία. Optimus Prime εδώ, γεια σας παιδιά. Το ξέρω από πρώτο χέρι, λέει, γιατί δούλεψα στα ΚΤΕΛ Κορινθίας. Τα αστικά, λέει, της Ελευσίνας. Σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον ο ένας στους δέκα ακύρωνε εισιτήριο.
1: Η λαθρεπιβίβαση, εντάξει, είναι τεράστιο θέμα και κατά καιρούς όλες οι κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να το αντιμετωπίσουν με διάφορους τρόπους.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζήτημα το οποίο υφίσταται, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικό από τις εξαγγελίες των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών.
0: Παλιά, ρε παιδί μου, το θυμάσαι. Έμπαινε στο λεωφορείο και στο τρόλι. Υπήρχε ο εισπράκτορας. Έμπαινε από την πίσω πόρτα που ήταν ο εισπράκτορας, μόνο από εκεί υποχρεωτικά. Αναγκαστικά πέρανες μπροστά από τον εισπράκτορα.
1: Τώρα εσύ λες 80.
0: Ναι, ακύρωνες το εισιτήριο. Δηλαδή δεν υπήρχε εκεί πέρα τότε. Ο καθένας με την κάρτα του, ό,τι είχε ο καθένας από εκπτώσεις και τα λοιπά, απαλλαγές. Από όταν έγινε το σύστημα αυτοματοποιημένο, κάποια εποχή είχαν υποχρεώσει και τους οδηγούς να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Θυμάσαι, έμπαινες από μπροστά και το ακυρωτικό μηχάνημα ήταν μπροστά και ο οδηγός έβλεπε αν το ακυρώνεις ή όχι. Εντάξει, και στο εξωτερικό κάπως έτσι είναι, μην νομίζεις. Μπαίνεις από μπροστά, ο οδηγός βλέπει και έτσι μπαίνεις. Αλλά.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Άλλο θέμα.
0: Γενικά λοιπόν, υπάρχουν τρόποι.
1: Σε περιμένει ο φίλος σου.
0: Ο Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος.
1: Ναι.
0: Καλά, λάθος επάγγελμα κάνουμε. Και εμείς κι αυτός.
1: Γιατί. Τι ήθελες.
0: Γιατί. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι ανακοινώθηκε η αύξηση. Η αλλαγή μάλλον στο μισθολογικό καθεστώς σε τους Μητροπολίτες και πλέον εξισώνει το μισθό τους, ο μισθός τους με αυτόν του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.
1: Δηλαδή?
0: Αυτή η μισθολογική αλλαγή σε κάποιες περιπτώσεις, στις περισσότερες μάλλον, είναι από 65 έως 90% αύξηση στο μισθό. Δηλαδή θα φτάνουν να παίρνουν κοντά στα 5.000.
1: Οι Μητροπολίτες?
0: Ναι, στόπε ο Μητσοτάκης, το λέω εγώ.
2: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί εν πάση περιπτώσει μια μεγάλη Μητρόπολη θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο της Εκκλησίας της Ελλάδος και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε και προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Γιατί εν πάση περιπτώσει ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραία. Νομίζω ο καταλληλότερος να απαντήσει σε αυτό το ζήτημα είναι ο κύριος Γιαννόπουλος. Καλή σας
0: ημέρα. Ο πατέρας Γιαννόπουλος.
1: Ο πατέρας Γιαννόπουλος.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Δεν είμαι προφανώς ο κατάλληλος να απαντήσω. Να σου πω για τον καιρό, εγώ μόνο. Να σου πω ότι περάσανε οι κεραυνοί και οι καταιγίδες και τα χαλάζια. Γιατί χθες είχαμε πάλι χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα. Όπως είχε προβλεφθεί, πρέπει στο τέλος της ημέρας να είχαμε 40-45.000 κεραυνούς. Οι οποίοι τώρα μετριώνται με το σύστημα, με το νέο δορυφόρο, το μετρολογικό. Έχει ένα σύστημα το οποίο και τους βλέπει προφανώς, αλλά και τους καταγράφει κιόλας. Ήταν μια μέρα με έντονη αστάθεια και με χαλάζια χθες και σε κάποιες περιοχές έβγαλε αρκετό νερό. Βέβαια, μιλάμε για καταιγίδες που βρίσκουν για κανένα μία-δύο ώρες και μετά σταματούν. Η ημέρα σήμερα είναι μια διαφορετική ημέρα. Να πω το ευχάριστο, ή μάλλον να ξεκινήσω από κάτι που είναι μάλλον σημαντικό. Είναι η πιο δροσερή ημέρα των επόμενων 10 ημερών η σημερινή. Στην Αθήνα το θερμόμετρο πάνω θα φτάσει 29 βαθμούς. Δεν θα ξαναδούμε τέτοιες θερμοκρασίες για τις επόμενες 10 μέρες. Δεν φαίνεται βέβαια και καύσωνας κάτι έτσι δύσκολο στο επόμενο 10ήμερο. Αλλά πάντως σήμερα είναι η πιο δροσερή ημέρα. Το δεύτερο είναι ότι και σήμερα θα έχουμε κάποια φαινόμενα, κάποιες βροχές, πολύ λίγες καταιγίδες, θα βρέξει. Τώρα είναι εκεί υποστοιχείο ένα σύστημα με τις καταιγίδες από το βραδινό δηλαδή. Τώρα στην ημέρα θα βρέξει λίγο ακόμα στις Ποράδες που ευτυχώς δεν έβρεξε τόσο πολύ όσο προβλεπόταν. Στην Εύβοια θα πάρει κάποια βροχή νομίζω και η Αττική το μεσημέρι απόγευμα. Βροχή όχι κάτι σημαντικό. Δίνουμε μια πιθανότητα μόνο για κάποια μεμονωμένη καταιγίδα.
0: Μας έχουν στείλει εικόνες οι συνάδελφοί μας από την περιοχή της Λάρισας, Φάρσαλα, Ελασσόνα.
3: Εκεί έριξε 60 χιλιοστά για παράδειγμα. Το μεγαλύτερο ποσό βροχής.
0: Ναι, και η βροχή και χαλάζι. Λέγανε ότι είναι το χειρότερο χαλάζι. Λέει, σε όλο
1: καταστράφηκαν οι καλλιέργειες.
0: Πολλές καταστροφές.
3: Προφανώς. Ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα και νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο δεν θα έχουμε τόσο δύσκολη καιρικά ημέρα σε τα στοιχεία τα σημερινά. Να σας πω ότι θα βρέξει ακόμα στην Πελοπόννησο για να κλείσω τις βροχές και εκεί θα βγάλει και κάποιες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Άρα σήμερα η ημέρα όπως είναι, με βοριάδες στα 5 και στο Αιγαίο θα είναι και λίγο πιο ενισχυμένη. Τα πιο ανατολικά τμήματα θα φτάσουμε πρόσκαιρα και τα 7 από 4. Δεν έχουμε απογορευτικά όσους ταξιδεύουν σήμερα, αλλά θα φυσάει λίγο παραπάνω στο Αιγαίο. Τώρα για τις φωτιές δεν έχω σπου, γιατί μετά ασχολούμαστε με το βορειά να έχουμε και φωτιές, αλλά επειδή έβρεξε χθες αρκετά νομίζω είμαστε καλά. Η Κυριακή και μετά οι ελάχιστες ήταν οι μπόρες σε κάποιες περιοχές Πελοποννήσου, πολύ λιγότερες ακόμα και από σήμερα, και από Δευτέρα και μετά αρχίζει η άνοδος θερμοκρασίας, σιγά σιγά φτάσουν 30-31 βαθμούς στην Αθήνα, την Τετάρτη πάμε και 34, άρα και χωρίς βροχές, έτσι με καλοκαιρινό καιρό όπως τον φανταζόμαστε το καλοκαίρι, τελειώνουν και τα σχολεία. Άρα νομίζω ότι είναι τα πράγματα καλά. Με ξέρεις τη χθεσινή ημέρα που ήταν μια δύσκολη καιρική.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, επειδή εσείς παρακολουθείτε και τα στατιστικά της μετεωρολογίας. Έτσι οι βροχές και χαλαζοπτώσεις Ιούνιου μήνα έχουμε συχνά, διότι ναι, είδαμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη σαν κανένα, σπάσαν μπαμπρίζα από χαλάζια. Δηλαδή,
3: κοιτάξτε, η εποχή του χαλαζιού είναι αυτή η εποχή βέβαια. Έτσι, Μάιος, Ιούνιος είναι η κατεξοχή, είναι οι δύο μήνες που έχουμε το χαλάζι στη χώρα. Να σου πω το χαλάζι με τώρα τη δική μου τη μεριά, ότι είναι λίγο δύσκολο προγνωστικά. Βλέπετε ότι μπορεί να ρίξει χαλάζι, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα σημείο και 2 χιλιόμετρα παραδίπλα να μην έχει τίποτα, ούτε καν να βρέξει.
1: Ναι.
3: Τι να κάνουμε, είναι αυτή η εποχή του χαλαζιού, είναι αυτή και γι' αυτό υπάρχει και ένα πρόγραμμα, δεν ξέρω φέτος αν λειτουργεί, αντιχαλαζικής προστασίας στη χώρα. Είναι καμία κουσταριά χώρα, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Όχι.
3: Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένα πρόγραμμα του κράτους δηλαδή, το οποίο προσπαθεί να προστατέψει τις καλλιέργειες από το χαλάζι, λειτουργεί καμία εικοσαετία τώρα, με ένα συντονισμένο τρόπο. Δουλεύουν εκεί αρκετοί μετεωρολόγοι, όχι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από τον ΕΛΓΑ ανήκουν, στον Οργανισμό Γεωλογικών Ασφαλίσεων. Τέλος πάντων, άρα το χαλάζι είναι λογικό να έχουμε τέτοια εποχή χαλάζι.
0: Ναι, μα είχαμε και φαινόμενο αντίστοιχο και το Μάιο. Στα τέλη Μάιο.
1: Καλά το Μάιο, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα είμαστε 15.
3: Το Μάιο και τον Ιούνιο είναι οι μήνες οι δύσκολοι.
1: Μέσα Ιουνίου. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Σχηματίστηκε, λέει, αυτό το φαινόμενο το Ελληνίνιο στον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτό τώρα, καταρχάς, να μας πείτε αν είναι έτσι, αν έχει ήδη σχηματιστεί και αν έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί ζητήματα. Και το δεύτερο, περιμένουμε κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαιτέρως.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ότι πραγματικά ξεκίνησε το φαινόμενο Ελλήνιο. Το Ελλήνιο ότι είναι η αύξηση θερμοκρασίας εκεί σε κάποιες περιοχές στον Ελληνικό ωκεανό, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Τώρα, το πώς επηρεάζει όμως το Ελλήνιο, γιατί έχουν βρεθεί τόσα άρθρα και στην Ελλάδα, γιατί το Ελλήνιο που είναι εκεί από το 1950 έχει παρατηρηθεί. Εμφανίζεται κάποια περιοδικά κάθε 4-5 χρόνια. Δεν επηρεάζει τη χώρα μας. Με τις μελέτες που έχουμε δει, ή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επίπτωση στη χώρα μας. Άρα, το να συζητάμε για κάτι τόσο μακρινό, που οπωσδήποτε θα επηρεάσει όμως περιοχές, αρκετές περιοχές του πλανήτη, όχι όμως με τα στοιχεία που έχουμε τη χώρα μας, νομίζω ότι είναι λίγο. Ας μην δημιουργούμε, έχουμε αρκετά θέματα, ας μην ασχολούμαστε και με το Ελληνικό.
0: Ναι, εντάξει, ναι, μην φτιαχνόμαστε. Ο Γιώργος εδώ γενικά έχει μια τάση να φτιάχνεται με αυτά.
3: Όχι,
0: αλλά
3: έχουμε γραφτεί τόσα.
0: Μα τρομάζει και τον κόσμο. Δεν θα γίνει κάτι, Γιώργο. Μην τρομάζεις. Ο Ελληνικό είναι μακριά πολύ
1: εντάξει,
0: ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Όταν είναι να έρθει, θα στο πει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ωραία. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Στα μηνύματα ο Διαμαντής λέει εδώ: καλημέρα, προβλέπω δυνατό ντέρμπι Τσίπρο-Σαμαρά Μητσοτάκη.
1: Τι εννοεί?
0: Και δεν είδες τίποτα ακόμα.
1: Τι εννοεί Τσίπρο-Σαμαρά με Μητσοτάκη?
0: Κάτσε, πρέπει να μόλις κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, θα αρχίσει το pressing από παντού μετά.
1: Α, όχι ότι θα κάνουν κάτι μεταξύ τους.
0: Όχι, ρε.
1: Α, όχι. Λέω κι εγώ.
0: Όχι, ρε Γιώργο. Ερμής 91,8 στα FM. Τι άλλο, μεταφυσικό.
1: Συγγνώμη, ο Αλέξης Τσίπρας με ποιον συγκυβέρνησε?
0: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Λέω τώρα, με ποιον συγκυβέρνησε? Με κόμμα προερχόμενο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάμε από την αρχή και πες το καθαρά τι θες να πεις για να καταλάβουμε. Να το συζητήσουμε σοβαρά.
1: Γράφει ο Διαμαντής ο Καβοδέτης. Προβλέπω δυνατό ντέρμπι Τσίπρο-Σαμαρά με Μητσοτάκη. Ωραία. Λέω, μήπως ξέρει κάτι ο Διαμαντής ο Καβοδέτης. Και αναρωτιέμαι μετά. Με ποιον συγκυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας το 19?
0: Το
1: 15 με το 19.
0: Με το Καμένο.
1: Κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Λέω, λες να.
0: Να συγκυβερνήσει με τον.
1: Λέω, λες να, αναρωτήθηκα.
0: Α, εσύ τον έχεις βγάλει και ήδη και η κυβέρνηση τον Τσίπρα.
1: Ρε Γιάννη, μια προωθημένη σκέψη έκανα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Μα με ρωτάς για να σου πω και την αλήθεια.
0: Ο μυαλός σου είναι πύραυλος, κανονικός.
1: Λοιπόν, για
0: ο Γιώργος λέει εδώ: οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας έχουν βελτιωθεί σημαντικά κατά αναλογία των εισιτηρίων που κόβονται.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να τα θέλουμε και όλα δικά μας, χωρίς να είμαστε και εμείς εντάξει στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις μας.
1: Σωστό.
0: Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Είναι όμως και στο χέρι μας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Η Άννα από τον Πειραιά λέει: εγώ θυμάμαι ότι αμέσως μετά τον εισπράκτορα είχαν βάλει κάτι κουτιά δίπλα από τον οδηγό, όπου πετούσε εκεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Το τι κουμπιά και άσχετα νομίσματα έριχναν μερικοί ήταν το κάτι,
1: κάτι
0: άλλο.
1: Κάτι πορτοκαλί μεγάλα, τα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Σούλης διαρωτάται τι συμβαίνει με τη γενική αστράτευση. Από 71 γυναίκες που είχαν πάει στη Λαμία και το δείξαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν μείνει 45 και συνεχίζουν να φεύγουν. Άλλα περίμεναν, άλλα βρήκαν. Είχε πάει και ο Δένδιας εκεί, πρέπει να σου πω. Υπάρχει ένα ζήτημα, τώρα δεν ξέρω τι περίμεναν και τι βρήκαν. Εντάξει, αν είχαν κοίτα, κάτι άλλο στο
1: πιλωτικό
0: μυαλό.
1: Πιλωτικό είναι το πρόγραμμα. Έτσι, 71 ήταν να πάνε στην αρχή, τελικά δεν πήγαν 72 νομίζω. Τελικά πήγαν 51, έφυγαν οι τέσσερις αρχικά και άλλες δύο εξεδήλωσαν τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση που το παρακολουθούσαμε την πρόθεση να φύγουν. Αλλά εντάξει, όταν είναι κάτι πιλωτικό και πρώτο ξεκινάει, σίγουρα θα προκύψουν και κάποια τέτοια θέματα. Δεν είναι δεδομένο ότι θα μείνουν όλες.
0: Ναι, υπήρχε ένα. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει έτσι μιλώντας με δεξιά και αριστερά είναι ότι υπήρχε ένα ζήτημα νοοτροπίας. Δηλαδή ότι κάποιες από τις γυναίκες που πήγαν εκεί είχαν πάει με τη λογική μιας θέσης σε μια δημόσια υπηρεσία, μιας σχετικής μονιμότητας στο μέλλον, και περίπου ότι αυτό θα είναι και ένα ευχάριστο διάλειμμα μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι ούτε διακοπές, ούτε ξενοδοχείο, η αλήθεια είναι. Είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Είναι η προσφορά στην πατρίδα που έχει και κάποιες υποχρεώσεις.
1: Και λίγη ταλαιπωρία.
0: Και λίγη ταλαιπωρία, που δεν γνωρίζει φύλλα αυτή η ταλαιπωρία. Εξού και ο λόγος που έγινε.
1: Εγνώριζε φύλλα αυτή η ταλαιπωρία. Οι άντρες υπηρετούσαν στο στρατό.
0: Εντάξει,
1: τώρα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Επίσης, αν ανησυχείς, αν σήμερα το κέντρο της Αθήνας θα παραμείνει ανοιχτό, να σε πληροφορήσω ότι δεν θα παραμείνει ανοιχτό, θα κλείσει και σήμερα, έτσι.
0: Τι έχει σήμερα?
1: Gay, Pride.
0: Σήμερα είναι.
1: Σήμερα δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
0: Τι ώρα?
1: Κάτσε, να σου πω αμέσως.
0: Θα πας?
1: Θα περάσω μια βόλτα.
0: Τι ώρα? Έχει αυτή τη γνωστή παρέλαση και τα λοιπά, τις εκδηλώσεις στο Σύνταγμα.
1: 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος, μάλιστα. Σήμερα είναι. Ναι. Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας. Θα κλείσει το Σύνταγμα πάλι.
0: Δήμητρα, παλιά εντωμεταξύ θυμάμαι.
1: Πορεία στις 7. Να το. Πορεία στις 7 το απόγευμα.
0: Ότι πέρα από το χαρακτήρα και τα μηνύματα που θέλει να περάσει αυτή η εκδήλωση, ήταν και το νούμερο ένα πολιτικό γεγονός που το περίμεναν πώς και πώς τα κόμματα για να δηλώσουν παρουσία.
1: Και να δείξουν τη στήριξή τους, έτσι, στο κίνημα.
0: Και την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ευρημάδια και το ανοιχτό μυαλό γενικώς.
1: Σου λέει, έχει ψήφους και εκεί.
0: Ναι. Τώρα έχουν αρχίσει και την κάνουν ένας-ένας. Ναι. Και περιχαρακώνονται πάλι στις σφιχτές γραμμές των κομμάτων που ο καθένας, έτσι, με τις οποίες ο καθένας πολιτεύεται. Αλλάζουν οι καιροί. Αλλάζουν οι καιροί.
1: Μέχρι που να ξαναλλάξουμε.
0: Και άλλες οι ανάγκες τώρα. Βλέπεις, σου λέει ότι η συσπήρωση περνάει από άλλα κανάλια τώρα. Παλιά συσπηρωνόσουν δίνοντας παρόν στο Athens Pride. Τώρα δεν συσπηρώνεσαι. Χάνεις, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οπότε κάτσε σπίτι σου.
1: Μέχρι που να ξαναλλάξει πάλι η ιστορία, ναι, και να ξαναρχίσουν να πηγαίνουν.
0: Λοιπόν, έλα. Δώσε.
1: Time out.
4: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Σουρεκάκι Πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
9: το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: Μεταξύ όλων των άλλων, επιστρέφει και το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3 στην χώρα μας, το στοίχημα Aegean Ball Festival. Δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπαίθρια γήπεδα της Ευρώπης και φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες και θρύλους του αθλήματος. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημειώστε τις ημερομηνίες 26, 27 και 28 Ιουνίου. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, εκεί όπου το μπάσκετ συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, η Βενετία μας γράφει: καλημέρα αγαπημένη, είμαι εκνευρισμένη από τις αυξήσεις των παπάδων. Όταν στους συνταξιούχους έδωσε 20 ευρώ.
0: Ναι, απλά.
1: Ντροπή, λέει.
0: Άμα το άκουσες το Μητσοτάκη, το συνέδεσαι.
1: Με τους μουφτίδες.
0: Με το μισθολογικό καθεστώς των μουφτίδων και σου λέει: δεν μπορεί ο μουφτής να παίρνει παραπάνω από τους δικούς μας ιεράρχες. Έτσι το συνέδεσαι, δηλαδή.
1: Να πάρει παρακάτω.
0: Από ποιον?
1: Ο μουφτής.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Μάλιστα. Ο Γιάννης γράφει, ο Γιάννης στέλνει αυτό το μήνυμα αιμονικά εδώ και 2 εβδομάδες. Ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Γιάννη μου, γιατί να μην μπορεί να κάνει κόμμα? Μεγάλος πολιτικός άνδρας είναι. Αυτός θα κρίνει, αυτός θα αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Να πάρεις μια εβδομάδα άδεια. Να πας εκεί στην Άξο, στην πιο απομονωμένη παραλία. Να χτίσεις, όχι να χτίσεις, να βρεις μια καβάτζα, ένα καλυβάκι, δεν ξέρω τι υπάρχει εκεί πέρα. Να κλείσεις τα κινητά και να κάτσεις μια εβδομάδα μόνος σου.
0: Ποιο μέρος αυτό?
1: Εσύ θες την Άξο, εγώ θέλω στη Μήλο. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει στη Ζαχάρο Ηλίας.
0: Ναι.
1: Και να αποσυμπιεστείς πλήρως. Το έκανες. Αλλά ούτε κινητά, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα.
0: Το έχω κάνει μια φορά για 2 μέρες όμως, στην Τήλο.
1: Στην Τήλο.
0: Ναι. Και ήταν όντως όπως το περιγράφεις. Και καθόμουν και άλλες 15, να ξέρεις. Καθόμουν άνετα άλλες 15 μέρες.
1: Φοβερό.
0: Ναι. Αλλά ήταν το νησί, δεν ξέρω. Είχε κάτι περίεργο. Δεν το έχω συναντήσει σε όλα τα νησιά αυτό. Γιατί γενικά, άμα πάω οπουδήποτε πάω, δεν μπορώ. Την ξαπλώστα να με παλαβώνει. Δεν μπορώ να ξαπλώσω.
1: Να το σκιάδες εκεί τι σου δείχνει.
0: Τι είναι αυτό? Εσύ είσαι εδώ.
1: Ο Πέτρος έφυγε μια εβδομάδα. Χωρίς παιδιά, χωρίς σκυλιά, χωρίς γυναίκες, χωρίς γατιά, χωρίς κινητό.
0: Συγγνώμη, αυτό το ξύλινο τραπεζάκι δικό σου είναι? Δικό σου είναι.
1: Ραδιοφωνάκι.
0: Αυτό το καρούλι το ξύλινο το έχεις πάρει εσύ, το κουβαλάς και βάζεις και την ομπρέλα πάνω. Τι να πω ρε παιδιά.
1: Κατάλαβες. Ραδιοφωνάκι, τραγούδια, Ζαχάρο Ηλίας.
0: Α, εσύ έχεις πάει στα ωραία τα μέρη εσύ.
1: Στον Καϊάφα, εκεί στο δάσος.
0: Ναι, ναι. Καλά, εκεί είναι υπέροχα το μέτωπο. Ευτυχώς το έχουν κρατήσει.
1: Μαζεύεις τα κοχύλια.
0: Εντάξει, όνειρο.
1: Και μόλις πέσει ο ήλιος.
0: Ρε Πέτρο, πολύ γιατί... ρομαντικός μας έχεις βγει. Δηλαδή δεν στόχα να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, πολύ.
1: Αυτό, φίλε μου Γιάννη, είναι το πραγματικό νόημα των διακοπών, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ούτε Μύκονος, ούτε κλαμπ, ούτε ξαπλώστερες ομπρέλες.
0: Καλά, παιδιά, όπου και να πάτε, θέλω να σου το χαλάσω. Εδώ θα έρθετε πάλι. Οπότε.
1: Εντάξει, είπαμε από σημείωση.
0: Κρατήστε τις φωτογραφίες, είναι μια χαρά να τις βλέπετε. Πολύ ωραίες. Ωραίες φωτογραφιούλες. Για το άλμπουμ, για το book σας.
1: Αχ, αχ.
0: Επειδή μας στέλνανε και τα μηνύματα για το μισθολογικό των Μητροπολιτών και επειδή έγινε και η διασύνδεση με το πόσα παίρνει ο μουφτής και πόσα παίρνανε οι δικοί μας κτλ. Εγώ όταν άκουσα αυτή την ιστορία με το μισθολογικό, να σου πω, το μυαλό μου πήγε στο μισθολογικό των αξιωματικών μας στις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί να σου πω ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων με κάτι επιδόματα θέσεις, το βασικό κτλ, εάν καθαρίζει 4 χιλιάρικα το μήνα, 4 κάτι με το ζόρι,
1: ναι.
0: Ο Μητροπολίτης θα παίρνει παραπάνω από τον αρχηγό.
1: Κοίτα, τώρα εντάξει, μην μπούμε σε αυτή.
0: Όχι, να. Εντάξει.
1: Καταρχάς ο Μητροπολίτης έχει δωρεάν αυτοκίνητο.
0: Επειδή κάνουμε συγκρίσεις, λέω. Επειδή κάνουμε συγκρίσεις. Αν είναι να τις κάνουμε συνολικά τις συγκρίσεις. Εδώ μιλάμε για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να παίρνει 4 χιλιάρια το μήνα, ας πούμε, ο οποίος είναι η ασφάλεια της χώρας?
1: Όχι, θεωρώ ότι θα έπρεπε να παίρνει περισσότερα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να παίρνει περισσότερα.
0: Οι πιλότοι, οι πτάμενοι που είναι πάνω και κάνουν τις αναχαιτήσεις.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Αν ανοίξουμε τέτοια συζήτηση και το πολιτικοποιήσουμε κιόλας, Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει εδώ.
1: Ναι.
0: Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι αυτοί που είναι στο ΕΚΑΒ, καταλαβες.
1: Ναι, και όταν υπάρχει και μια συζήτηση.
0: Μετά γίνεται ντόμινο αυτή η ιστορία.
1: Να σου πω κάτι. Όταν έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια μια συζήτηση για το διαχωρισμό κράτου-εκκλησίας και για την εκκλησιαστική περιουσία και για τους μισθούς και όλα αυτά, δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο που ένας Μητροπολίτης, ο οποίος μένει σε οίκημα της Μητρόπολης δωρεάν, τρώει από την Μητρόπολη δωρεάν, έχει αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του από τη Μητρόπολη δωρεάν, υποτίθεται ότι είναι ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος σε μπάση περιπτώσει θα έπρεπε να ζει μια ασκητική ζωή χωρίς υλικά αγαθά και υλικές και απολαβές κτλ. Γιατί να παίρνει ένα 5.000 μισθό? Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Γιατί ρωτάς εμένα?
1: Άνθρωπος του Θεού δεν είναι, εσύ δεν τα λες? Άνθρωπος του Θεού δεν είναι? Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα.
0: Αλλά είσαι άνθρωπος του Θεού, αλλά δεν κάνεις έτσι.
1: Διαφημίζει, δεν
0: είναι. Εσύ έχεις πάρει τα επιδόματα τώρα, τι ανάγκη έχεις?
1: Θα σε χτυπήσει.
0: Τι ανάγκη έχεις εσύ τώρα? Σου έχει βάλει και το καλυμάφκι, σου έχει δώσει και το ξαπτέργο, μια χαρά πας.
1: Μεράνια Πασχαλίδου και επανερχόμαστε.
2: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
8: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
10: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές ότι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το Ιράν εξαπαλύσε αρκετά επιθετικά ντρόνς με στόχο να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις τα κατέριψαν όλα τις τελευταίες ώρες και η διέλευση των πλοίων από τα στενά συνεχίζεται απρόσκοπτα. Το περιστατικό συνέβαινε η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητική, η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμερούς λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμού, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στα Νολιώσια όταν οδηγός λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα, παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλάμη και Δρυμώνας. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε 4 μαθήματα ειδικότητας. Οι εξετάσεις των υποψήφιων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα. Συνεχίστηκαν χθες για 13η ημέρα οι διαδηλώσεις στα Τίρανα της Αλβανίας με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν κυβερνητική διαφθορά, αντιδρώντας στα σχέδια κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου κοντά σε προστατευόμενο υγροβιότυπο. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη χθες ο φερόμενος ισιδιοκτήτης μέρους της έκτασης στο Σβερνέτσι για ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα. Την εξόντωση του αρχηγού της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μιας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η γρήγορη και θανατηφόρα επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του Νίνο Γκερέρο, τον οποίο παρουσίασε ως αρχηγό της οργάνωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φερεσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Για το δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Για τον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν τις Παραγουάης με σκορ 4-1.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Νέβια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινή Σαββατιάτικη ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό, με πολλαπλά μηνύματα να έρχονται και από τις δύο πλευρές, και από την Τεχεράνη και από την Ουάσιγκτον. Όλοι λένε ότι είμαστε στο παραένα μιας συμφωνίας, η οποία φαντάζει τόσο κοντά όσο και μακριά όμως, γιατί πάντα υπάρχει ο απρόβλεπτος παράγοντας, ειδικά όταν έχει να κάνεις και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πράγματα φαίνονται όμως είναι πιο κοντά από ποτέ.
0: Ναι, γιατί έχουμε κοινές δηλώσεις και από Ιρανούς αξιωματούχους και από Αμερικανούς αξιωματούχους και από τους διαμεσολαβητές του Πακιστάν, έτσι.
1: Ναι, η οποία αυτή η συμφωνία έχει πάρει ήδη και ονομασία, η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ. Έχουμε καλέσει στο τηλέφωνο τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, για να τα συζητήσουμε, έτσι να δούμε και τα σημεία που περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία όπως τη γνωρίζουμε μέχρι τώρα και αν όντως θα λήξει αυτός ο συναγερμός εκεί στην ευρύτερη περιοχή.
0: Και τα αγκάθια της, έτσι. Καλημέρα σας, κύριε Καρατράντο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι 2-3 σημεία που είναι και έτσι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο που έχει να κάνει με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων χωρίς να πληρώνουν κανενός είδους τέλη, η δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, το μελλοντικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα αποτελέσει αντικείμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Πάνω κάτω τα χοντρά σημεία, δηλαδή, της συμφωνίας είναι αυτά. Τι άλλο είναι αυτό που θα περιμένουμε να περιλαμβάνει συμφωνία και πιστεύετε ότι είναι πολύ κρίσιμο?
2: Κοιτάξτε, από τα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον πραγματικό λόγο που το Ιράν αποτελούσε και αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και χώρες της περιοχής, δεν ήταν η δυνητική πιθανότητα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, όσο κοντά και ή όχι βρισκόταν αυτή, αλλά το συμβατικό του οπλοστάσιο που περιλαμβάνει τους βαλιστικούς πυράβλους διαφορετικών βεληνικών και τα drones. Άρα ένα από τα βασικά σημεία τα οποία είχαν βάλει οι ΗΠΑ στις διασκέψεις οι οποίες είχαν γίνει πριν την απόφαση για τη στρατηγική επιχείρηση είναι και αυτό το οποίο στην πράξη θα κρίνει πόσο βιώσιμη μπορεί να είναι αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Και θα ξεκινήσω με αυτό, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι στην διπλωματία, ιδιαίτερα οι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται, οι μορφές των κειμένων και η νομική τους δεσμευτικότητα ή η νομική τους βαρύτητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το δεύτερο σημείο το οποίο έχει τεθεί πολλές φορές από το Ισραήλ αλλά και από τις ΗΠΑ και μένει να δούμε και αυτό πώς θα μπει όταν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε τώρα έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις ακόμη και από την ίδια πηγή εντός εισαγωγικών. Δηλαδή από το Ιράν παίρνουμε διαφορετικά μηνύματα, από τις ΗΠΑ προφανώς, και μένει και το μεγάλο κομμάτι που είναι αυτό το οποίο επίσης παίζει μεγάλο ρόλο και συνδέεται με το άλλο κομμάτι που ήταν ο Λίβανος, που είναι η υποστήριξη του Ιράν με όλους τους δυνατούς τρόπους στους λεγόμενους πρόξεις, στους πυρεξουσίες τους, στους συμμάχους του. Γιατί αν σταθμίσουμε ότι τελικά ποια είναι η φύση της απειλής η οποία οδήγησε στην απόφαση για τη στρατηγική επιχείρηση πέρα από το θέμα των πυρηνικών, το οποίο είχε μια δυνητικότητα, ήταν ακριβώς αυτό. Οι επιθέσεις με πυράβλους και drones που είχε αναπτύξει αρχικά το Ιράν και η κακόβουλη δραστηριότητα των πληρεξουσίων αυτών των συμμάχων του, της ιδιόμορφης της συμμαχίας, του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Και αυτά είναι και τα...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: ...διάστημα πώς θα ερμηνευθούν στην πράξη και στις εκτιμήσεις που υπάρχουν και αν θα δημιουργηθεί εκείνη η συνθήκη που να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των
1: μέρων. Όλοι θα δηλώνουν νικητές τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Εννοείται αυτό.
1: Μα ήδη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έχει βγει και έχει πει ότι για πρώτη φορά μετά από 47 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ρητά σεβασμό στην κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε κύριε Πιταρά είναι σωστό. Αντίστοιχα, οι ΗΠΑ θα πούν και λένε, το λέει με διαφόρους τρόπους ο πρόεδρος Τραμπ, ότι το Ιράν συμφώνησε και θα υπάρξει σοβαρός έλεγχος, γιατί έχουμε δει να κάνει πολύ μεγάλη κριτική, ας πούμε, στην προηγούμενη συμφωνία που είχε υπάρξει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που ήταν η λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

0: Και όχι μόνο, για τους περισσότερους αυτό το οποίο ήταν μεγαλύτερο θέμα δεν ήταν ότι μια χώρα αποφάσισε ξαφνικά να αναπτύξει πυρηνικές δυνατότητες, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος που σταθμίζουμε μια δημοκρατία με ένα πολυταρχικό καθεστώς, ή θεοκρατικό συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ακριβώς αυτή η φύση. Ότι επί της ουσίας έχει ως βασικό του, να το πω έτσι, πολιτικό και συνταγματικό, γιατί υπάρχει και αυτή η έντονη διάσταση, DNA του Ιράν, η αντιπαλότητα με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες. Είναι σαφές ότι δέχεται πίεση από πλευράς του Προέδρου Τραμπ και ΗΠΑ. Αλλά μένει να δούμε αυτό το οποίο είχε βάλει από την αρχή το Ιράν ως κόκκινη γραμμή για να έρθει, για να υπάρξουν συζητήσεις, που είναι η σύνδεση μεταξύ του μετώπου του Ιράν και του μετώπου του Λιβάνου. Πώς αυτό θα το διαχειριστεί το Ισραήλ και παράλληλα και όχι μόνο.
1: Ο Λίβανος περιλαμβάνεται η συμφωνία το μεταξύ.
2: Περιλαμβάνεται, βέβαια περιλαμβάνεται. Κύριε Καλατράντο, μετά από όλες αυτές τις εχθροπραξίες εκεί στη Μέση Ανατολή που διήρξαν πάνω από κοντεύουμε 4 μήνες, πολλοί λένε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχασε από αυτόν τον πρόεδρο. Η δικιά σας εκτίμηση ποια είναι? Έχει χάσει, έχει κερδίσει, κατάφερε στο τέλος να πάρει κάτι από αυτά που ήθελε, άγγιζε τον κόπο?
0: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ είναι μια ιδιάζουσα μορφή πολιτικού, να το πω έτσι σχηματικά. Ναι. Οπότε ακόμη και τα αντικειμενικά ωφέλη, οι επιτυχίες ή οι ζημίες πρέπει να τις μετράμε διαφορετικά, γιατί απευθύνεται σε ένα ετερογενές κοινό συγκριτικά με άλλους προέδρους. Δηλαδή η θεσμική διάσταση που έδιναν πολύ μεγάλη βαρύτητα άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ για τον πρόεδρο Τραμπ είναι απλώς μία ακόμη παράμετρος. Γι' αυτό και ο ίδιος βλέπετε ότι παίρνει όλο το παιχνίδι πάνω του. Κάτι το οποίο είναι ασύνηθες για ένα πρόεδρο. Ναι. Δηλαδή ο ίδιος να επικοινωνεί καθημερινά, να δίνει τα μηνύματα, να πιέζει, να ελίσσεται, να το πω έτσι σχηματικά, να βάζει στο τραπέζι άλλα δεδομένα, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο ίδιος χτίζει ένα αφήγημα εδώ και πολύ καιρό, το οποίο λέει ότι εγώ είχα κάποιους στόχους στην αρχή. Στόχοι μου ήταν να υπάρξει έλεγχος των πυρηνικών όπλων, να μην αποτελεί πια το Ιράν πυρηνική απειλή. Το πέτυχα. Θα πει, θα βγάλει το τσεκλίστ του. Ναι. Το επόμενο είναι, λέτε ότι είχαμε στόχο, γιατί έτσι το λέει, αλλαγής καθεστώτος. Ναι, το πετύχαμε αυτό. Δεν υπάρχει ο Χαμενεή πατήρ, δεν υπάρχει ο Λαριτζανή, δεν υπάρχουν οι στρατηγοί των χρόνων της Επανάστασης. Είναι κάποιοι άλλοι με τους οποίους, όπως συνηθίζει να λέει, εμείς μιλάμε. Ναι. Γιατί δεν δηλαδή το επιχείρημα που βάζουμε όλοι μας και λέμε ναι, εντάξει, υπάρχει αλλαγή προσώπων, αλλά όχι αλλαγή καθεστώτος. Ο ίδιος το διαβάζει διαφορετικά. Λέει ότι ναι, μπορεί.
2: Άρα θα πει ότι είναι κερδισμένο. Εν τω μεταξύ, χθες. Αλλά έκανε 4-5 διαφορετικές δηλώσεις ανά 2 ώρα. Το πρόσεξε αυτό. Έλεγε δεν μπορώ να μιλήσω με αυτούς. Νωρίτερα είχε πει έχουμε συμφωνία. Νωρίτερα τους είχε κατηγορήσει ότι θα τους εξοντώσω. Μέσα σε ένα 24ωρο άλλαξε τις δηλώσεις του. Τουλάχιστον 4 φορές.
1: Απλά εγώ
2: μέχρι να φτάσουμε στο να πούνε ότι έχουμε συμφωνία.
1: Πολύ καλά τις δηλώσεις που είχε κάνει όταν ήμασταν στο μέσο των επιχειρήσεων, όπου είχε πει τουλάχιστον 2-3 φορές ότι εμείς εξολοθρεύσαμε τις αμυντικές δυνατότητες του Ιράν. Ναι. Αυτό είχε πει και αυτό
0: και
1: προέτασε ως στόχο. Αυτό το πράγμα, όπως το είπε, ήταν και τα φόπλακά του. Γιατί αν αυτό ήταν ο στόχος του, είναι το μόνο που δεν πέτυχε.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό
1: για να γελιόμαστε τώρα.
0: Δεν το βάζει πλέον στο τραπέζι.
1: Δηλαδή σε 5-10 χρόνια το Ιράν θα είναι εκατονταπλάσια πιο δυνατό.
2: Μα μέχρι και σήμερα είναι ετοιμοπόλεμο, έτσι.
0: Μα το Ιράν έχει ένα οπλοστάσιο το οποίο είναι διαμοιρασμένο, είναι ασύμμετρο. Δηλαδή αυτό το οποίο πολλές φορές δεν είναι πλήρως κατανοητό είναι ότι αν συγκρίνουμε τους τύπους των όπλων που έχουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, όχι μαζί, κατά μόνας, με αυτούς του Ιράν, είναι καλύτερα τα όπλα τους και περισσότερα. Και κυρίως αυτό το οποίο συνθήνει να λέμε συμβατικά. Τώρα πόσο συμβατικό είναι τα αίστρια τελευταίας τεχνολογίας όπλα, αλλά είναι στις συμβατικές κατηγορίες. Το Ιράν, λόγω αυτής της ασυμμετρίας που έχει, έχει αναπτύξει ένα άλλο πλωστάσιο, το οποίο είναι πλήρως αποκεντρωμένο και άρα για να μπορέσουν να το καταστρέψουν οι ΗΠΑ, όπως έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ ή όπως είπε και ο κ. Κουταράς, δήλωνε και πανηγύριζε, θα έπρεπε να κάνουν μήνες εκτεταμένων βομβαρδισμών σε όλο το Ιράν. Γιατί δεν είναι μια βάση που είναι τα πολεμικά αεροσκάφη.
2: Και φαίνεται ότι και το Ιράν έπαιξε το παιχνίδι των στενών του Ορμούζ που του βγήκε στο τέλος, γιατί κλώνησε την παγκόσμια οικονομία και αυτό ενδεχομένως και να οδηγήσει τον Τραμπ σε αυτή τη συμφωνία.
0: Εδώ αγγίζεται ακριβώς ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το Ιράν μπήκε, ή τέλος πάντων μπήκαμε σε αυτή τη συνθήκη με το Ιράν, θεωρώντας ως βασικό πρόβλημα, ως υπαρξιακό πρόβλημα, να το πω έτσι, το ενδεχόμενο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Μας έδειξε όμως ότι έχει ένα άλλο πυρηνικό όπλο στη διάθεσή του, που είναι ακριβώς η οπλοποίηση των στενών του Ορμούς. Και μια συνθήκη η οποία πρέπει να την βάλουμε.

0: εξαιρεσιμότητες. Γιατί όντως το πυρηνικό πρόγραμμα, αν έστω στη χειρότερη νοθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, δηλαδή αυτό που λέει το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι κάτι πιο διευρυμένο, θα μπορέσει να το ελέγξει. Το να ξαναμπλοκάρουν το στενό του Ορμούς δεν μπορεί να το ελέγξει εύκολα, ναι, το ενδεχόμενο να το ξανακάνουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καρατράντο.
0: Να είστε καλά.
2: Περιμένουμε τις εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες.
1: Ώρα με ώρα.
2: Ο Σταύρος μας στέλνει για ένα μήνυμα. Παιδιά, καλημέρα. Κατακλυσμός τώρα στοιχείο. Καλή εκπομπή. Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού. Μας τα είπε και ο κύριος Γιαννόπουλος νωρίτερα. Εδώ στην Αττική είναι καλός ο καιρός, αλλά γενικώς σε πολλές περιοχές της χώρας ενδεχομένως να έχουμε βροχές και καταιγίδες.
1: Η προσοχή σήμερα των αρχών είναι κυρίως σε Χαλκιδική, γιατί τα φαινόμενα δεν σταμάτησαν χθες το βράδυ και αυτές τις πρώτες ώρες του Σαββάτου θα έχουμε φαινόμενα και Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία, σποράδες και έβια. Και από ό,τι μας ενημερώνει και ο φίλος τώρα, και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
2: Να. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε, θα δούμε αρκετές εικόνες και στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Κάτι που σας ενδιαφέρει να σας διαβάσω πηγαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3, 3x3 της χώρας επιστρέφει. Το στοίχημα Aegea Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπαίθρια γήπεδα της Ευρώπης και φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες και θρύλους του αθλήματος. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημειώστε τις ημερομηνίες, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό το θέαμα και περνάνε όλοι όσοι πηγαίνουν εκεί υπέροχα. 26, 27 και 28 Ιουνίου, στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, εκεί που το μπάσκετ συναντά το Αιγαίο και την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, κύριε Γιάννη.
1: Υπέροχα, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να πούμε πολλά μετά, γιατί υπάρχει αυτή η ιστορία με το κύκλωμα στην πολεοδομία και όλα όσα έχουν γίνει. Καλά, δεν ανακαλύψαμε την περίτιδα ξαφνικά. Απλά ξέρεις, πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι όσο περνάνε τα χρόνια και αλλάζουν και οι δομές και ο τρόπος που λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες και το GovGR και η ψηφιοποίηση και όλα αυτά, ότι όλα αυτά τα φαινόμενα με κάποιο τρόπο, όχι μαγικό, αλλά με κάποιο τρόπο θα περιοριστούν, θα ελεγχθούν κτλ.
2: Ναι.
1: Βλέπεις όμως ότι αυτοί οι οποίοι είναι και χρόνια σε νευραλικά πόστα, ξέρουν όλα τα παραθυράκια του συστήματος. Ό,τι και να κάνεις, όποτε χρειαστεί να παρέμβει ανθρώπινο χέρι, θα είναι και ο λόγος για τον οποίο θα έχεις μια παρανομία.
2: Ναι, γι' αυτό εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες που κάνουμε το ρεπορτάζ, οι πολυοδομίες βγαίνουν στις πιο διεφθαρμένες δημόσιες υπηρεσίες,
1: ναι,
2: στο ελληνικό κράτος παραδοσιακά, μαζί με κάποιες άλλες 3-4, και αντιλαμβανόμαστε και γιατί ενδεχομένως δεν έχουν μπει και στο GovGR και σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, ώστε να μην υπάρχει το ζήτημα που αναφέρεις.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό όμως, ναι, και ειδικά σε αυτή την περίπτωση, το γεγονός ότι κινητοποιήθηκαν πρώτοι από όλους οι ίδιοι οι κάτοικοι.
2: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό είναι το πιο πραγματικά δηλαδή, και ότι φτιάξανε και ομάδα.
2: Έχουμε ένα φοβερό ρεπορτάζ στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς.
1: Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και εδώ φτάσανε, και 2-3 χρόνια.
2: Και φτάσανε και μέχρι τις ευρωπαϊκές αρχές για να ξετυλιχθεί το κουβάρι. Πέραν ότι πολλά από τα μέλη μιας ομάδας που δημιουργήθηκε στο WhatsApp, πολλοί από αυτούς κατέθεσαν στο εσωτερικό υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Κάποιοι από τα μέλη αυτής της ομάδας φτάσανε και στις ευρωπαϊκές αρχές. Και το ζήτημα, η πολεοδομική παράβαση, δεν έχει να κάνει μόνο με σένα που μου τα δίνεις και με μένα που τα παίρνω. Έχει να κάνει και με όλους εμάς τους υπόλοιπους που βλέπουμε να σηκώνονται μεγαθύρια μπροστά μας στις γειτονιές μας χωρίς να έχουν τις απαραίτητες άδειες, που καταστρέφουν το περιβάλλον, που κόβουν τα δέντρα, που χτίζουν στο Σαρακίνικο, έτσι, στη Μήλο.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά, γιατί πίσω από όλα αυτά βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι που υπογράφουν κάποιο χαρτάκι με το αζημίωτο και παίρνουν εν πάση περιπτώσει χρηματάκια για να καταστρέψουν το περιβάλλον.
1: Εδώ ρωτάει ένας φίλος, ναι, που σε παρακολουθεί,
2: ναι, ναι, ανελικός. Εγώ, ό,τι θέλει.
1: Όταν λες ότι γι' αυτό δεν μπήκε στο ΓΚΑΒ, τι εννοείς?
2: Τι εννοώ? Όσες υπηρεσίες είναι ψηφιοποιημένες και όσα γίνονται μέσα από το GOV, από τη Διάβια κτλ, όποιες αποφάσεις εκδίδονται και τις βλέπουν όλοι, έτσι, και δεν υπάρχει καμία αδιαφανής διαδικασία και δεν εμπλέκεται ανθρώπινος παράγοντας, λύνονται αυτά τα ζητήματα. Αυτό εννοώ. Λύνονται αυτά τα ζητήματα. όπου δεν υπάρχει αυτό και υπάρχει το άλλο. Να σου θυμίσω ΠΚΠ παραδείγματος χάρη, μια παράλληλη πλατφόρμα η οποία έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Δημιουργούνται αυτά τα προβληματάκια, κύριε Γιάννη μου.
1: Χαραμίζεσαι, να ξέρεις.
2: Γιατί τι θες να κάνω? Να γυρίσω στο τραγούδι.
1: Θα είσαι σε όλα αυτά τα πόστα. Θα μπορούσες δηλαδή να έχεις βάλει τάξη.
2: Τι να μου πει και πες.
1: Κάτι να είσαι.
2: Αν δεν ξέρω, ένα κιδ.
1: Υπεύθυνος
2: γκάμ. Ένα κιδ. Ή να μπω σε ένα δήμο ωραίο στην πολεοδομία. Εκεί. Αν με βάλεις στην πολεοδομία, εμένα να γραμματέα.
1: Θες να σε κάνω.
2: Στο πρωτόκολλο.
1: Θες να σε κάνω Μητροπολίτη. Καλύτερα να παίρνεις και ένα ωραίο μισθό. Να είσαι και ο πρώτος πολύτεχνος Μητροπολίτης.
2: Και να διαχειρίζομαι όμως και την περιουσία της τοπικής Μητρόπολης.
1: Ναι, ρε Σιώρο, ναι.
2: Όλα.
1: Και τα μοναστήρια και όλα, ό,τι θέλει. Και τα κεριά.
2: Και τα χωράφια.
1: Τα πάντα όλα.
2: Και τα μέλια και τα κρασιά και όλα.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Αυτές είναι ωραίες.
1: Να χοροπηδάς μέσα στους ναούς, να πετάς βάγια, να κάνεις τέτοια.
2: Λοιπόν.
1: Να κάνεις όλο το πακέτο, όχι ό,τι θες εσύ.
2: Ο Θανάσης.
1: Και θα χτυπάς και την καμπάνα κάθε μισή ώρα.
2: Άκου μήνυμα, γιατί οι ακροατές μας είναι και τσακάλια σε ορισμένες περιπτώσεις. Θανάσης από Νέα Σμύρνη. Στο Μαξί μου λέει, η σημερινή μέρα περηφάνειας θα εορταστεί με ανάρτηση πανό. Στερνή μου γνώση να σιγά πρώτα.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα το απόγευμα.
2: Πασόκεμολ. Και του μουφτή λέει, ποιος του δώσε τόσα. Να φέρουν τον Κατρούκαλου, λέει, να τους δείξεις πώς τα κόβει και ζητάς και αναδρομικά. Ο Μιχάλης λέει, Αντώνη Σαμαράς, πολιτική άνοιξη. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τίμος,
1: καλή. Δεν σ' αρέσουν τα μηνύματα που είναι για Σαμαρά, ε?
2: Όχι, ούτε μ' αρέσουν, ούτε δεν μ' αρέσουν, αλλά δεν μ' αρέσουν είναι οι λέξεις. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις, γι' αυτό δεν το διαβάζω. Καλημέρα, μένω στη Βιέννη και το χωριό μου είναι Ζαχάρο Ηλίας. Περιμένω πώς και πώς να κατέβω σε 1,5 μήνα στο χωριό, να κλείσω το τηλέφωνο, να πάω στη θάλασσα και να ηρεμήσω, λέει ο Τίμος. Ο Δημήτρης, οι παραμυθάδες που δεν προσφέρουν τίποτα πήραν αύξηση. Μαρία, παιδιά, για κοιτάξτε πόσα παίρνει ένας δάσκαλος στον οποίο εμπιστεύεστε τα παιδιά σας, με πτυχία μεταπτυχιακά, συνεχείς επιμορφώσεις, με καθημερινά ταξίδια για να πάει στη δουλειά του. Γιατί δεν δουλεύουμε όλοι απέναντι από το σπίτι μας και με τις δυσκολίες που συνεπάγεται αυτό το επάγγελμα? Μάλιστα, και πολλά πολλά άλλα. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα μπλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο.
7: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
9: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης. Χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
10: Ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στον Ερυθρό Σταυρό. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βορειέβεια, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε 4 μαθήματα ειδικότητας. Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Να ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα με τις πολυοδομίες, κύριε Γιάννη. Σου λέω πολύ γρήγορα ένα περιστατικό. Πριν από 3 μήνες με παίρνει τηλέφωνο ένας ξαδερφός μου. Μου λέει, ξάδερφε, έχω μπλέξει. Του λέω, τι έχει γίνει. Χτίζει ένας ένα μεγαθύριο, μου λέει, μπροστά στην πολυκατοικία. Ενώ όλες οι πολυκατοικίες είναι 6, αυτός έχει πάει 10. Και πάω στην πολυοδομία και δεν βγάζω άκρη. Τι εννοείς δεν βγάζω άκρη, δεν βγάζεις άκρη εσύ, Γιώργο, τον λέει αυτόν, του λέω. Μου λέει, πάω στην διευθύντρια, με στέλνει στην κυρία που έχει το φάκελο, όπως μου λέει. Η κυρία που έχει το φάκελο μου λέει, δεν μπορώ να σας δω. Μου είπε να στείλω mail. Στέλνω mail, δεν μου απαντάει, ξαναπάω. Αυτό τώρα 2 χρόνια υπόθεση σου λέω, έτσι. Κάποια στιγμή στέλνει ένα mail, τους βλέπει σταματάνε για κάνα 2 μήνες εκεί πέρα στην πολυκατοικία. Ξαναπάει εκεί, ξαναπάει στη διευθύντρια, του λέει λείπει με άδεια. Μάλιστα, λείπει με άδεια. Φεύγει ξανά. Ξαναπάει μετά από 2 μήνες, του λέει, α, ο φάκελος, το φάκελο θα τον αναλάβει τάδε κυρία, η άλλη κυρία της πολυοδομίας. Πάει στην άλλη κυρία της πολυοδομίας, λέει, ποιανού είναι ο φάκελος, λέει, της τάδε κυρίας. Α, λέει, αυτή εγώ δεν την αναλαμβάνω. Ξαναφεύγει. Αφού έχει ταλαιπωρηθεί κανένα εξάμηνο, εφτάμηνο, πήγαινε έλα, mail, δεν απαντούσαν κτλ. Πάει στο συνήγορο του πολίτη. Και τώρα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Η πολυκατοικία έχει χτιστεί, έχει χτιστεί η παρανομία. Έχουν σταματήσει να χτίζουν το τελευταίο 20ήμερο, 30ήμερο, μήνα. Και στέλνει ο συνήγορος του πολίτη τώρα πλέον mail επίσημο στην πολυοδομία, γιατί δεν απαντάνε στον πολίτη.
1: Ναι. Δεν υπάρχει.
0: Το κατάλαβες.
1: Δεν υπάρχει εταιρεία.
0: Ενώ αν όλο αυτό γινόταν ηλεκτρονικά, με κάποιο τρόπο, και είχαν όλη πρόσβαση σε όλα, θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλές παραβάσεις που δεν αφορούν μόνο στο ότι χτίζει κάποιος, καταστρέφει και όλους τους γύρω-γύρω.
1: Ναι, απλά για να μην βγάζουμε όλη την ουρά μας απ' έξω, γιατί αυτό το πράγμα θέλει 2 για να υπάρξει χορός. Θέλει εννοείται και το ίδιο το κράτος. Βάλε κατά νου και μέτρα, κάνε μια έρευνα κάθε χρόνο. Να δεις πόσα πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα υπάρχουν με τίτλο, πρωτοσέλιδο τίτλο, πώς να τακτοποιήσετε το αυθαίρετό σας. Το οποίο δεν είναι ότι το λέει η εφημερίδα ή ο δημοσιογράφος, είναι μια διάταξη που μπορεί να έχει βγάλει η εκάστοτε πολιτική κυβέρνηση.
0: Γιατί τη βγάζει αυτή τη διάταξη?
1: Δεν ξέρω.
0: Για ψήφους?
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Ο κύριος Καργατσούλης, που είναι εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης, είναι στην παρέα μας και έχει, νομίζω, αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε, γιατί ο άνθρωπος έχει πολύ καλύτερη εικόνα από εμάς για αυτά που έχουν, για τις παθογένειες του δημοσίου γενικότερα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν,
2: απαντήσατε, ναι. Τι να πω εγώ.
1: Όχι, δεν απαντήσαμε. Διαπιστώσαμε απλά αυτά που βλέπουμε. Απλά ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχει σωτηρία σε όλο αυτό το πράγμα.
2: Και σε αυτό απαντήσατε, ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, κοιτάξτε, εντάξει, σωστά επισημαίνετε το θέμα των αυθαιρέτων, γιατί εδώ και πολλές δεκαετίες η ιστορία της πολυοδομίας ήταν συνυφασμένη με την υπόθεση των αυθαιρέτων και με την νομοποίηση των αυθαιρέτων. Τώρα, τι ήταν τα αυθαίρετα, την παλιά λέμε εποχή, έτσι, μέχρι το 80, για να βάλω έτσι μια γραμμή, έτσι, μέχρι το Τρίτσι. Ορίστε, για να το κάνω ακόμα πιο σαφές. Λοιπόν, μέχρι τότε λοιπόν το αυθαίρετο ήταν δικαίωμα. Δηλαδή είχες δικαίωμα να αυθαιρετήσεις. Μπορούσες να φτιάξεις εκεί που νόμιζες, αυτό που νόμιζες, με τον τρόπο που νόμιζες, και μετά να ζητήσεις να νομιμοποιηθεί, και γινόταν αυτό. Ο λόγος που γινόταν είναι αυτός που είπατε, ψηφοθυρία, δηλαδή πελατειακό σύστημα. Έτσι. Μια πολύ ισχυρή μηχανή διατήρησης και αναπαραγωγής ψήφων, που εν πάση περιπτώσει κανένα από τα πολιτικά κόμματα, εξαιρουμένων κάποιων προσωπικότητων που ανέφερα ήδη μία, δεν ήθελαν να το πειράξουν. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Από αυτή την εποχή έχουμε φύγει χωρίς να έχουμε λύσει το πρόβλημα. Προσέξτε, έχουμε φύγει όμως. Δηλαδή, τα αυθαίρετα που λέτε εσείς τώρα ή που συζητάμε, δεν είναι αυτά τα αυθαίρετα τα παλιά, να βάλω ένα κεραμίδι.
0: Το σπιτάκι που φτιάχνε ο παππούς και η γιαγιά, εν πάση περιπτώσει, για να βολευτώ. Δεν είναι αυτό. Τώρα μιλάμε για business.
2: Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή το θηρίο, το οποίο το χτίζει μεγάλος οικονομικός παράγοντας ή συμφέροντα που είναι οργανωμένα, γιατί αν φύγουμε από τη συγκεκριμένη πολυκατοικία και πάμε μια βόλτα, τι να πω, μια ματιά να ρίξετε, ας πούμε, στις Κυκλάδες, Χαλκιδική, έτσι, ναι, ακόμη και Εύβοια, Ιόνια. Λοιπόν, τι θα δείτε? Λοιπόν, θα δείτε ότι υπάρχει απόλυτη, πλήρης καταστρατήγηση κάθε κανόνα. Θα μου πείτε, μα οι κανόνες είναι μπερδεμένοι. Όχι, δεν είναι πια μπερδεμένοι. Αυτό λοιπόν που βλέπετε εσείς ως κακοδιοίκηση, που πάτε και σας πετάνε από τον έναν στον άλλον, δεν έχει να κάνει με τους κανόνες που υπάρχουν. Οι κανόνες που υπάρχουν είναι εξής απλώς. Την ευθύνη, ένας κανόνας υπάρχει, την ευθύνη για την έκδοση πολεοδομικής άδειας την έχει ο ένας, ο μηχανικός.
0: Ναι, ο ωραία. Μηχανικός πλέον.
2: Τώρα ναι, το τι σημαίνει όμως αυτό, προσέξτε, αυτό λέει ο νόμος, έτσι. Τώρα, ότι υπάρχουν, εκτός από αυτό, έχουμε ελεγκτές, και όχι υπεξεγέλασε, έχουμε ελεγκτές δόμησης, έχουμε κεντρικό παρατηρητήριο που παρατηρεί και καταγράφει. Και θα μου πείτε, καλά, πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα τότε, αφού έχουμε τόσους μηχανισμούς. Έχουμε drones, έτσι. Δηλαδή σήμερα να πάει να φτιάξει ένα φέρετο θεωρητικά στην Ελλάδα είναι αδύνατον. Έτσι, γιατί είναι αδύνατον, διότι μπορεί να μην έχει τελειώσει το κτηματολόγιο, αλλά είναι έτοιμο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε τα μέσα με τα οποία μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε εκπαιδεύσει ανθρώπους. Θα μπορούσε να σας πει κανείς, αν έβλεπα απ' έξω την εικόνα, ότι τι συμβαίνει. Δύο πράγματα λοιπόν συμβαίνουν και γι' αυτό βλέπετε αυτή την κατάσταση. Το ένα πράγμα είναι ότι δεν ελέγχουμε. Δεν ελέγχουμε σχεδόν τίποτα και δεν ελέγχουμε από πεποίθηση, από πρόθεση, από στάση ζωής, πώς να πω. Δεν ελέγχει ούτε ο πολίτης, έτσι. Ο πολίτης διαμαρτύρεται.
0: Επειδή μας συμφέρει να μην ελέγξουμε.
1: Λέτε, δεν ελέγχει κανείς. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα διορθώστε με όμως. Ότι για να γίνει ένας έλεγχος πια σε ένα κτίριο που ο Γιώργος περνάει από μια πολυκατοικία, βλέπει από κάτω μια τεράστια ταμπέλα με τον αριθμό άδειας και λέει ανέγερση εξαόρυφης πολυκατοικίας. Αν κάτσει και μετρήσει τους ορόφους και του βγαίνουν 8, αυτό δεν θα το ελέγξει κανείς.
2: Αυτό είναι βέβαιο.
1: Έτσι.
0: Ποιος θα το ελέγξει, μωρέ Γιάννη, συγγνώμη, ο Γιώργος θα το
1: ελέγξει. Θα πρέπει
0: αυτό.
1: Να πάει ο Γιώργος που περνάει, είναι περαστικός και του κάνει εντύπωση, να πάει στην πολυοδομία, να κάνει καταγγελία επώνυμη ανώνυμη και τότε οι υπηρεσίες θα πρέπει να κινητοποιηθούν.
0: Αλήθεια τώρα. Έτσι είναι δηλαδή. Έτσι πρέπει να είναι μάλλον.
2: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι οι πληροφορίες για το ότι ο γνωστός σας ή ο παραδίπλα ή ο παραδίπλα από τον παραδίπλα χτίζει κάτι το οποίο είναι. Ξέρω εγώ, ήταν μια χαρά κατοικήσιμο και ξαφνικά βγαίνει δάσος και εκπλήσεστε και λέτε μα είναι δάσος ή ξαφνικά ανακαλύπτουν αρχαία, θυμάστε που βρίσκαν αρχαία παντού, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό λοιπόν το πράγμα σήμερα, αυτή η πληροφορία δεν είναι διαχειρίσιμη υπό την έννοια ότι τι είπατε, αν πάει κάποιος θα πάει στο συνήγορο του πολίτη. Μα ο συνήγορος του πολίτη, αυτό που μπορεί να κάνει και τελειώνει η αρμοδιότητά του είναι να πει στην υπηρεσία ότι σε παρακαλώ πολύ να συμπεριφερθεί σύμφωνα με τα νόμιμα.
0: Ναι, και μετά να πάει στο εσωτερικό υποθέσεων για να πει ότι ο συνήγορος του πολίτης μου έχει δώσει αυτό το χαρτί που εγώ πήγα στην Πολυοδομία 500 φορές και δεν βρήκα άκρη και ψάχτε το. Και άμα το ψάχνουν.
2: Αυτό λοιπόν, προσέξτε, είναι η καταστολή. Είναι ο μηχανισμός, δηλαδή ο κατασταλτικός που έχουμε, που είναι ο μόνος που δουλεύει. Να το πω έτσι πολύ απλά. Γιατί το λέω όμως αυτό, προσέξτε, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Δηλαδή σε επίπεδο προθέσεων ή προσπαθειών. Έχουν προσπαθήσει πάντα 40 χρόνια. Τι είχαμε όμως, προσέξτε, γι' αυτό σας λέω, είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι διοικητικό αμιγώς, είναι και κοινωνικό. Όταν δηλαδή η κοινωνία το ανέχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά στην πολιτεία να πάει απέναντι για τους λόγους που λέμε, έτσι. Γιατί δεν υπάρχουν παλαβοί πολιτικοί να θέλουν να θυσιάζονται κάθε λίγο και λιγάκι προκειμένου να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Διότι όταν το παίρνουμε, το είχαμε παλιά στις νομαρχίες στην πολεοδομία, έτσι. Α, οι νομαρχίες ήταν διεφθαρμένες γιατί ήταν κρατικές υπηρεσίες. Ωραία, το πήραμε από εκεί. Το φέραμε με τον Καλλικράτη που ήταν η μεγάλη μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης το 2011. Το φέραμε στους Δήμους. Ναι. Οι περισσότεροι είπαν, να τώρα ας πούμε είναι καλύτερα, διότι είναι πολύ κοντά στον πολίτη. Άρα ο πολίτης θα έχει ο ίδιος εικόνα, άρα θα μπει και αυτό στο παιχνίδι να στηρίξει, εν πάση περιπτώσει, όποια προσπάθεια κάνουμε. Δεν απέδωσε, διότι βλέπετε ότι και στους ΟΤΑ, έτσι, το δεν απέδωσε, όμως δεν εξηγείται απλώς ότι ξέρετε, α, εκεί είναι διεφθαρμένοι.
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Πάτε να δείτε, από τους, έχουμε αυτή τη στιγμή 80 περίπου υπηρεσίες δόμησης, από τους 160, δηλαδή οι μισοί δήμοι δεν έχουν καν υπηρεσίες και αναλαμβάνουν άλλοι μεγαλύτεροι. Ο Δήμος Αθηναίων έχει το Βύρονα, έχει διάφορους. Αυτό που σας λέω είναι καθημερινό.
0: Εδώ στη Μήλο που έχει ο Δήμος μία πολεοδόμο, που έχουμε το τεράστιο περιστατικό στο Σαρακίνικο που καταστρέψανε γεωλογικό φαινόμενο εκατομμυρίων ετών χτίζοντας ξενοδοχείο, έχει μία η Μήλος για, και για τη Σύμβνο και για την Κύμολο. Και όταν ρωτάς τον Δήμαρχο, σου λέει και εγώ πού να το ξέρω τι χτίζουν. Λέει, εγώ πώς μπορώ να πάω, να πάρω τα μάξι και
2: αυτό,
0: να πάρω.
2: Αυτό που σας
0: πάρω τα αυγό και κούρευτο.
2: Είναι σωστό, ναι, αλλά προσέξτε, δεν είναι και τόσο άλυτα. Διότι όταν σήμερα παίρνεις ένα μηχανικό, του οποίου του δίνεις 980 στο χέρι, 980 ναι. είναι.
0: Και όταν μιλάμε για έργα δισεκατομμυρίων ευρώ, έτσι.
2: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν με τα
0: εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων στο σύνολο.
2: Ο οποίος δεν έρχεται καν στο δημόσιο. Εμείς την τελευταία προκήρυξη που βγάλαμε ήταν 1.600 θέσεις και ήρθαν πόσοι? 150.
0: Μάλιστα.
2: 150 από 1.600 δεν αποδέχονται. Δεν είναι αμοιβές αυτές. Σου λέει δεν πάω να δουλέψω, είναι πολλή δουλειά.
0: Πρέπει...
2: θα πάω έξω.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία. Δε.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Καρκατσούλη. Ήσασταν κατατοπιστικότατο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Πάμε
1: καλημέρα,
0: γρήγορη
1: καλημέρα,
0: διαφημιστική καλημέρα. Ανάσα και επιστρέφουμε.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε?
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Το αναφέραμε νωρίτερα και βλέπω εδώ υπάρχουν και πολλά μηνύματα για το νέο μεσθολογικό καθεστώς των ιεραρχών μας και τις αυξήσεις που προβλέπονται πια για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες, οι οποίοι μέχρι τώρα παίρνανε γύρω στα 2.500 μεικτά. Και τώρα φτάνουν στο μισθό του Γενικού Γραμματέα περίπου 4.800-4.900 κάπου εκεί. Και έχει ανοίξει μια μεγάλη άλλη συζήτηση τώρα. Και βλέπω και τα μηνύματα εδώ. Ναι. Οι περισσότεροι είστε και πολύ επικριτικοί για αυτή την ιστορία, τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι περικοπές σε συνταξιούχους κτλ. Έχουμε καλέσει τον κύριο Σωτήρη Τζούμα, που είναι επικοινωνιολόγος, εκκλησιαστικός αναλυτής, να το κουβεντιάσουμε λίγο, να μας πει και την άποψή του και την αναγκαιότητα ίσως αυτή τη απόφαση. Να δούμε για ποιο λόγο πάρθηκε αυτή η απόφαση.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Είστε καλά. Ένας από τους λόγους που είδαμε να προτάσετε είναι το γεγονός ότι οι μισθοί των ιεραρχών μας ήταν χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους μισθούς των μουφτίδων.
2: Ναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, ότι δεν νοείται να είναι οι μισθοί των μουφτίδων στην Ελλάδα περισσότεροι και μεγαλύτεροι από τους μισθούς των ιεραρχών. Ναι. Αλλά να σας πω ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εξομοίωση στην βαθμίδα που λέμε της ισότητας, ότι οι αρχιερείς είναι ισότιμοι των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων και των Ανωτάτων Δικαστικών, θα έπρεπε να γίνει ορθολογισμός και αυτό που συμβαίνει στο δημόσιο λογισμικό. Ήταν έτοιμα παλαιό. Έχει τεθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ στον Ανδρέα τον Παπανδρέου δύο φορές. Τελευταία φορά ήταν το 1991 με κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είχαν πει ότι θα κάνουν τις διορθωτικές κινήσεις. Μάλιστα, πρωτοστατούσε σε αυτά, να μιλήσουμε και λίγο ιστορικά πραγματικά, ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων Αμβρόσιος, που είναι τώρα πρώην Μητροπολίτης. Δεν είχε συμβεί, ενώ είχαν δοθεί οι ανάλογες τότε υποσχέσεις. Και έρχεται τώρα με έναν τρόπο εντελώς, θα έλεγα, σιωπηλό και χωρίς να έχει γίνει προηγουμένως μια προεργασία της κοινής γνώμης για να υπάρξουν αυτές οι αντιδράσεις που έχουν γίνει εκ των υστέρων, αφού όμως επευλήθη, να γίνει αυτός ο ορθολογισμός. Είναι μια ορθολογιστική κίνηση και αφορά γύρω στα 80-100 πρόσωπα το πολύ. Δεν νομίζω ότι πέφτει και έξω ο προϋπολογισμός της χώρας, ναι, αλλά κλείνουμε τα πράγματα.
0: Όχι, απλά όταν συνδέεται, όταν συνδέεται με τους μουφτίδες. Εγώ καταλαβαίνω αυτή την ιστορική αναδρομή που μας κάνετε.
2: Είναι καθολικούς επισκόπους στην Ελλάδα. Δεν είναι λίγοι και αυτοί,
0: ναι, οι καθολικοί. Οι μουφτίδες πώς είναι, 2-3 είναι οι μουφτίδες.
2: Όχι, είναι γύρω στους 5-6-7 τώρα έχουν γίνει.
0: Ναι.
2: Οι νόμιμοι, οι παράνομοι.
0: Καλά, δεν λέμε για τους παράνομους.
1: Απ' την άλλη, κύριε Τζούμα,
0: λέμε για αυτούς που πληρώνονται από εμάς.
1: Δεν λες ότι είναι ένας άνθρωπος του Θεού που έχει απαρνηθεί την κοσμική ζωή για να αφιερωθεί στο Θεό, δεν έχει ανάγκη τέλος πάντων τόσο πολύ τα υλικά αγαθά και τα χρήματα?
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά αυτό είναι, θα μου επιτρέψεις να το πω, όχι με διάθεση αρνητική, αλλά είναι μια λαϊκίστικη νοοτροπία αυτή. Ξέρετε τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους μισθούς, πίσω από τις κλειστές πόρτες των Μητροπολιτών?
1: Ξέρουμε, γιατί το λέμε.
2: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν δίδακτρα και έξοδα των παιδιών που σπουδάζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που καλύπτουν λογαριασμούς, ενώ αρχιερείς, που καλύπτουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τηλέφωνα οικογενειών που βρίσκονται σε απόγνωση. Υπάρχουν άνθρωποι Μητροπολίτες που εξοπλούν ενίκια πολύτεκνων οικογενειών. Πληρώνουν μισθούς παπάδων, οι οποίοι είναι μεν χειροτονημένοι, αλλά δεν έχουν μπει ακόμα σε μια νόμιμη διαδικασία να αμείβονται από το δημόσιο. Είναι αυτό που λέμε, τελούν σε αναμονή.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν χρέη που αναλαμβάνουν προσωπικά για να στηρίξουν ιδρύματα, γυροκομεία, συσίτια, και θα το πω δημοσίως, ο Μητροπολίτης Πειραιώς πληρώνει έξοδα των σχολείων που διαθέτει εκεί, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Όλα αυτά τα πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτά,
2: δηλαδή,
1: κύριε Τζούμα, είναι από το μισθό τους ή είναι από τα έσοδα από το παγκάρι κτλ?
2: Όχι, είναι και από το μισθό τους. Ναι. Όταν σου λέει αυτός ότι εμένα μου αρκούν 300 ευρώ για να περνάω το μήνα μου και δεν μου χρειάζεται τίποτα άλλο, και όλα τα υπόλοιπα τα δίνω σε τέτοιους σκοπούς.
0: Ναι,
2: για μένα
0: δεν ξέρω
2: αυτό
0: αν
2: είναι σεβαστό.
0: Εννοείται ότι είναι σεβαστό και δεν το ακυρώνουμε σε καμία περίπτωση. Απλά είναι, για να πάμε στην αρχή της κουβέντας, αυτό που είπατε κι εσείς, ότι κάποια πράγματα καλό είναι να τα επικοινωνείς και στον κόσμο, γιατί τώρα είναι λογικές οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν.
2: Ναι,
0: και από τους συνταξιούχους που τους έχουν κόψει τους μισθούς και τις συντάξεις.
2: Είναι αντιδράσεις εύλογες σε μια εποχή δύσκολη, που άλλος βγάζει δύσκολα το μήνα του. Ναι. Πράγματι. Και έγινε με τρόπο ο οποίος ήταν, θα έλεγα, αστροφυσικός. Δεν γίνεται τόσο εύκολα αυξήσει στην Ελλάδα, και έγινε μια ανοιχτή και χωρίς να ανοίξει ρουθούν. Δεν το κατάλαβε κανείς. Αυτό νομίζω πιο πολύ προκάλεσε τις αντιδράσεις. Παρουσία του θέματος, αν είχε επεξηγηματικό χαρακτήρα, και έδινε στον κόσμο να καταλάβει γιατί και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπουν σε μια λογική η οποία θα τους βγάλει από τη λογική της επαιτίας, ώστε να μην νιώθουμε ότι και ο Μητροπολίτης βάζει το χέρι στο παγκάρι για να κάνει το έργο του.
0: Ναι.
2: Έχει και άλλους, αν θέλετε, φυσικούς πόρους, που είναι η μισθοδοσία του.
1: Μάλιστα.
2: Τελεία και παύλα.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος
0: Σωτήρης μας. Μεγάλη συζήτηση. Και θα ακουστούν πάρα πολλά, δεν το συζητάμε, και λογικά. Και καλώς είναι να ακουστούν, δεν το συζητάμε. Ναι.
2: Δυστυχώς είμαστε ιστερικός λαός. Όλα τα βρίσκουμε και τα κρίνουμε με τρόπο εύκολο. Όμως ας βλέπουμε και την ουσία του θέματος.
0: Εντάξει τώρα, κύριε Τζούμα, σας ξαναλέω κάτι. Επειδή βλέπω και τα μηνύματα εδώ, έχουν δίκιο και ο κόσμος τώρα. Έτσι, το αλλού που του έχουν κόψει τη σύνταξη ή το μισθό και παλεύει και αυτός με δύο-τρία παιδιά. Όταν ακούει δεξιά και αριστερά και αυξήσει, σου λέει: συγγνώμη, εμείς εδώ τι κάνουμε.
2: Αυτό αφορά χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό αφορά χιλιάδες ανθρώπους και είναι μια άλλη κατάσταση του κοινωνικού κράτους που πρέπει να την δει και να την εξηγιάνει. Αλλά το να διαμαρτυρόμαστε τώρα για 80% άτομα.
0: Καλά, δεν πήραμε εμείς την απόφαση να αυξήσουμε τους μισθούς τους. Αυτό σχολιάζουμε.
2: Ναι. Είναι μια απόφαση όμως η οποία πάρθηκε.
0: Ιεραρχικά, αν με ρωτάτε, ιεραρχικά, άλλη απόφαση θα έπαιρνα. Σε σχέση με τους συνταξιούχους, για παράδειγμα. Ιεραρχικά
2: αυτό,
0: πάντα.
2: Χωρίς να μηδενίζω το υπόλοιπο.
1: Λοιπόν,
2: είναι πολύ σωστό και είμαστε
1: Τζούμα,
2: όλοι σύμφωνοι.
1: Μας κάνει νοήματα εδώ πέρα η κυρία Σταματίου, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ήταν ο Σωτήρης Τζούμας, επικοινωνιολόγος, εκκλησιαστικός αναλυτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε τον χρόνο να τα ξαναπούμε.
0: Εντάξει, θα το ξανανοίξουμε
1: το θέμα. Εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δίνουμε ραντεβού 10 παρά 20 τηλεόραση του Sky και καλά να είμαστε αύριο το πρωί 7 με 9 Sky 100,3 ραδιοφωνική 10.
1: Να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή. Γεια σας και χαρά σας.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Σουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση.
15: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Hermes FM 91,8 στέρεο.
16: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
17: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.